Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

πάλι μαλλιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

τις ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μαρία Λιφαντή. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκος, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Σίμονε Χάμερ από την Ελβετία με άλμα στα 8.29 και το χάλκινο ο Μπόζιταρ Σαραμπουγιούκοφ από τη Βουλγαρία με άλμα στα 8.26. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανα πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν εχθές 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Τουλάχιστον 2 εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, πάνω από 1.000 είναι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου ο κόσμος αναφέρει δικούς του ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοωμένων στους 4.000. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνησε ο γραμματέας του Ανώτου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του, κατηγόρησε την Ιρανική ηγεσία ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές. Ανέφερε ότι στις επιλογές του είναι είτε να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και η Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονο στο Χαλάνδρη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωρινή μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή στη βόρειο-ανατολική Πορτογαλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Είναι τραγούδι από τον καινούριο δίσκο της Madonna, αυτό το οποίο ακούτε. Confessions on a Dance Floor Part 2, ο τίτλος του δίσκου. Έχει κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Είναι ο 15ος δίσκος της Madonna. Πραγματικά πίστευα ότι έχει βγάλει περισσότερους δίσκους. Και τι τώρα η Madonna, κύριε Βραχνέ, έχει μια πορεία, μια διαδρομή πάρα μα πάρα πολλών δεκαετιών, ε. Είναι στα πόσα είναι, στα 65, 66, 67 πια. Πώς καταφέρνει όμως πάντα και σου παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι με ήχο που δεν έχει ξανακούσει από την ίδια. Δηλαδή μπράβο της, μπράβο της. Madonna λοιπόν και Dancetteria, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, και παίζει πάρα πολύ σε όλα τα μαγαζιά το φετινό καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, τα καταφέραμε, το βρήκαμε τον δρόμο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα λέμε και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, ο οποίος μας έχει αφήσει στο πόδι του, με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός τα κατάφερε, τον είδα να ξεπροβάλλει εδώ στους διαδρόμους του Sky 100,3. 10 λεπτά πριν τις 6. Μπράβο Γιώργο μου, έτσι. Συνεπής να είσαι πάντα, φίλε μου. Σοφία Καλαύρο, το κορίτσι μας, αντέχει στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αντέχει εμάς. Πάνω απ' όλα, από όλα τα άλλα, τα βρίσκει στην πορεία. Πέτρος Βοραίτης, ο συνονόματος, ο οποίος μετράει αντίστροφα στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-00-174. Τον καλείτε, τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό με καλημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, για κατέβατα ολόκληρα απόψεις που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. skyradio.gr. Ακούτε μέσα από το site μας 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν θέλετε να τα πούμε και τώρα live, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε το μήνυμα σας. Φεύγετε ακόμη, φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν σέβεστε καθόλου την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο κύριος Βραχνός εδώ που είναι απέναντί μου, και εγώ δεν μας σέβεστε καθόλου, παιδιά. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας αυτό που ζούμε, κύριε Βράχνε, με τους αδιούχους κάθε καλοκαίρι τον Αύγουστο. Διότι δεν είναι ότι φεύγουν και όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να φύγουν να ησυχάσεις. Να ησυχάσουμε όλοι δηλαδή και να απολαύσουμε την άδεια την Αθήνα. Θα φύγουν κάποιες χιλιάδες τη Δευτέρα, θα φύγουν κάποιοι ακόμη την Τρίτη και θα συνεχίζεται αυτό από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και την Παρασκευή. Δεν φεύγουν σε 2-3 μέρες, φεύγουν μέσα σε 10-15 μέρες όλοι οι Αθηναίοι και γενικότερα σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, και θα συνεχίσουν να φεύγουν μέχρι και την Παρασκευή και μετά θα έρθει η σειρά η δική μας. Και να δούμε πόση ψυχραιμία θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό, Γιώργο μου, όταν θα έρθει η σειρά η δική μας, δηλαδή να φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Στου δρόμου τα μισά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα, στου δρόμου τα μισά να πάρουμε κι εμείς την άδειά μας και μετά να επιστρέψουμε εδώ από Σεπτέμβρη να τα λέμε. Ανατολή του ήλιου, 6:36 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8:23, από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, την Ελλάδα μας. Διεθνής ημέρα νεολαία σήμερα. Γεια σας ρε νεολαίοι. Λοιπόν, όλοι είμαστε λίγο νεολαίοι, να ξέρετε παιδιά, όσοι το λέει καρδούλα τους ακόμη, και αυτοί μπορούν εύκολα, Γιώργο μου, να χαρακτηριστούν ως νεολαίοι, όπως εσύ για παράδειγμα που το λέει καρδούλα σου και πας ακόμη σε metal συναυλίες. Νεολαίος δεν είσαι και εσύ? Νεολαίος είσαι, αγόρι μου. Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, μάλιστα. Είδαμε κάτι ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο της Κολονίας, Γιώργο Βραχνέ. Η Κατερινούλα, η μεγάλη μου κόρη, ενθουσιάστηκε. Εγώ όχι τόσο, για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα έχουν τα δύσμυρα αυτά τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους. Δηλαδή, καλό θα ήταν να βρίσκονται στο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, στο φυσικό τους περιβάλλον, και όχι σε έναν ζωολογικό κήπο όπου μπορούν να κάνουν περιορισμένα πράγματα τα ζώα αυτά. Πραγματικά τα λυπήθηκα, δεν το λέω έτσι. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο, Συγγνώμη ρε παιδιά, υπάρχει τέτοιο όνομα. Ο Ανίκητος, λοιπόν. Ο οποίος φαντάζομαι δεν νικήθηκε και ποτέ και δεν ξημέρωσε και η μέρα εκείνη που θα νικηθεί. Λοιπόν, μήπως ο Ανίκητος είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Μπορεί να είναι και ο Μίλτος ο Τεντόγλου, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Προέχει ο καιρός. Ξέρω πώς πάντα θέλετε να έχετε μια εικόνα του καιρού. Τι θα συναντήσετε μπροστά σας, αν και κάτι φοβερό δεν έχει ο καιρός να ξέρετε. Δηλαδή 38 με 39 βαθμούς Κελσίου προβλέπει υπηρεσία για σήμερα. Μην το πάρετε αυτό ότι θα έχει 39 εδώ στην Αθήνα. Πιο χαμηλά θα κυμανθεί η θερμοκρασία εδώ, στα μέρη τα δικά μας. 7 με 8 Μποφόρ, ανά την επικράτεια. Τα αυγουστιάτικα μελτέμια επιμένουν. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε 7 με 8 Μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, που θα ταλαιπωρούν πολιτική προστασία, πυροσβέστες. Δυσκολότερες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Να ξέρετε. Και νομίζω πως η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα την οποία με ευκολία μπορέσαμε να διαχειριστούμε. Βλέπω εδώ τις μέγιστες ρηπές ανέμου που κατέγραψε υπηρεσία στο meteo.gr, σε ολόκληρη τη χώρα. Παξιμάδα Καρίστου 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τίνος 99, Πεντέλη πάνω στην κορυφή 95, Λαύριο 88, Κάριστος 80. Σας είπα μερικές τιμές. Και ξαναλέω, οι άνεμοι επιμένουν, θα είναι ακόμη πιο ισχυροί Πέμπτη και Παρασκευή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Θα τα πούμε και στην πορεία με τις φωτιές. Τι είχαμε χθες, τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και τι συζήτηση έχει ανοίξει για τα αίτια των πυρκαγιών. Με Μιλτάρα ξεκινάμε σήμερα. Μίλτος Τεντόγλου, παιδιά. Το περιμέναμε. Έγινε Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Νομίζω και τέταρτη συνεχόμενη φορά. Δηλαδή back to back επιτυχίες για το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα άλτης που υπάρχει παγκοσμίως στο μήκος αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό δηλαδή. Πέρσι δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά αυτή ήταν μια μικρή παραφωνία σε αυτή τη ραψοδία του Μίλτου. Ο Μιλτάρας είναι, παιδιά, ο καλύτερος αθλητής που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα στο στίβο. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο ποτέ, δηλαδή αθλητή που να έχει τέτοια συνέπεια στις μεγάλες επιδόσεις, να έχει κατακτήσει τόσα μετάλλια. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό κάποια στιγμή. Πόσα χρυσά έχει πάρει σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια, σε ολυμπιακούς αγώνες. Τα έχει σαρώσει όλα το παιδί αυτό. Τι του λείπει? Του λείπει μια πολύ μεγάλη επίδοση, την οποία την κυνηγάει. Εγώ πιστεύω, επειδή είναι ένας άριστος επαγγελματίας, έχει επιμονή και έχει δίπλα του και έναν άνθρωπο που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα. Αναφέρομαι στον κύριο Πομάσκι, ο οποίος ο κύριος Πομάσκι γενικότερα έχει και αυτός μια πολύ μεγάλη ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με το στίβο, από τους ανθρώπους που έχει αναδείξει πάρα πολλούς σημαντικούς αθλητές του ελληνικού στίβου. Πιστεύω ότι θα την κάνει αυτή τη μεγάλη επίδοση κάποια στιγμή. Τα 8.70, τα 8.80, μια τέτοια επίδοση ψάχνει ο Μίλτος Τεντόγλου για να περάσει μετά στην ιστορία. Χθες δεν είχε επί της ουσίας αντίπαλο, όταν είχε το καλό το πάτημα εκεί στο άλμα. Πέταξε στην τέταρτη προσπάθεια στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο Εχάμερ, ο Ελβετός, ήταν ο αντίπαλος, ο μόνος ο οποίος μπορούσε να τον απειλήσει στα σοβαρά, ο μόνος ο οποίος τον ανησύχησε λιγάκι, και ένας αθλητής, ευρωπαίος αθλητής, ο Εχάμερ, ο οποίος έχει κάνει και αυτός, από τη διάβαζα, μεγάλες επιδόσεις φέτος, εκεί έχει πετάξει και αυτός στα 8.45-8.50 τη φετινή χρονιά. Ο Μίλτος βέβαια έχει κάνει και 8.67 φέτος. Έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, νομίζω. Όχι, του Τσάτουμα. Ποιος ήταν, θα το βρούμε. Όσοι θυμάστε, στείλτε το. Να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ, κύριε Βραχνέ. Είναι το τέταρτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, είναι στα 8.44. Είχαν και αντίθετο άνεμο οι αθλητές. Αυτό δεν βοήθησε έτσι ώστε να δούμε ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Θα τις βλέπαμε. Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια, και αυτό που έκανε και χθες στο Μπέρμιγχαμ, να πάρει τέταρτο χρυσό στο Μήκος, τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Τα συγχαρητήριά μας. Ακούμε την περιγραφή της τέταρτης προσπάθειάς του, η οποία του έδωσε και το χρυσό.
1: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε να το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Πέμπτη και έκτη προσπάθεια δεν έκανε, δεν χρειάστηκε. Διότι δεν μπόρεσαν οι συναθλητές του να τον ξεπεράσουν, οι ανταγωνιστές του, οπότε μετά άρχισε να πανηγυρίζει μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκη, και την ομάδα του και τους συνεργάτες του, το γεγονός ότι είναι για μια ακόμη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Να ακούσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, διότι έγινε μετά και η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Μίλτο Τεντόγλου. Υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες. Θα τα δείτε όλα και στο μεσημβρινό δελτίο της τηλεόρασης του Skype. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026.

0: Μπράβο, Μιλτάρα, μπράβο. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο. Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός σε 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, σε 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βερολίνο 2018, Μόναχο 2022, Ρώμη 2024 και τώρα Μπέρμιγχαμ 2026. Πολλές φορές όταν αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιδόσεις που κάνει, που είναι βέβαια εξαιρετικές, δεν το συζητάμε αυτό, έχουν οι δηλώσεις που κάνει, παιδιά, μετά τους αγώνες. Ένα κομπλεξάριστο παιδί, ο Μίλτος Τεντόγλου, που παραμένει και πολύ παιδί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει ψωνιστεί καθόλου. Το χαιρετίζουμε αυτό, διότι δεν είναι και εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είναι και εύκολο να την ακούσεις. Άλλοι και άλλοι την έχουν ακούσει. Θα μπορούσε να την έχει ακούσει και ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι ο νούμερο ένα αθλητής του στίβου εδώ και τόσα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά αποσπάσματα. Στο πρώτο είναι το σοβαρό κομμάτι των δηλώσεων του Μίλτου Τεντόγλου, όπου λέει για τις επιδόσεις του χθες στον Μπέρμιγχαμ, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου και τους αντιπάλους του και πώς κέρδισε. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το πιο αστείο, πως πηγαίνοντας εκεί να κάνει στην μεικτή ζώνη της δηλώσης, το δημοσιογράφο της ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιό του, παιδιά. Ναι, ξέχασε το μετάλλιό του, διότι αφού τελειώσει ο αγώνας πάνε σου δίνουν το μετάλλιο, βίντεο, φωτογραφίες, κακό, ιστορίες, σέλφι να βγάλεις, να ανεβάσεις στα social τα media και μετά γίνεται η απονομή και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Μιλτάρα.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
2: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσκι, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
1: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
0: Και δεν είσαι μόνο μεγάλος, Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι και απολαυστικός όταν κάνεις δηλώσεις και με αυτά τα ευτράπελα που θυμίζει και ο ίδιος καρτούν πολλές φορές με αυτά που κάνει. Λοιπόν, τον αγαπάμε γι' αυτό, που έχει αυτό τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Έχει αυτό τον αυθορμητισμό και δεν έχει μπει σε κανένα καλούπι. Τι έκανε λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου? Αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων που μόλις ακούσατε ότι ξέχασε το μετάλλιό του.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρει αν δεν το βρει κανένα και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώ, sorry.
0: Την έκανε την πίπο άτιμο. Την έκανε. Τι παιδί είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι παιδί είναι αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τον Μίλτο Τεντόγλου. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος. Καλά, αυτό το βίντεο τώρα θα το βλέπει όλη η Ελλάδα για μέρες. Για μέρες θα το βλέπει όλη η Ελλάδα. Θα το πάρει το Λούμπεν. Θα κάνει εκεί κάνα 2 εκατομμύρια προβολές για πλάκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μίλτος Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε και στον αυθορμητισμό του και στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του και στην εργατικότητά του και στο ταλέντο του. Υποκλεινόμαστε σε αυτόν τον πολύ μεγάλο, σπουδαίο αθλητή. Έχει συνέχεια ο ελληνικός στίβος εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Αύριο, την Πέμπτη, έχουμε τον τελικό του άλματος επί κοντό με διπλή ελληνική παρουσία εκεί. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τι θα κάνουν εκεί τα κορίτσια μας. Αν και νομίζω πως δεν είναι σε κατάσταση να διεκδικήσουν κάποιο μετάλλιο. Όμως και η συμμετοχή σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι από μόνο του κάτι το πολύ σημαντικό. Δείχνει πως είσαι ένας αθλητής πολύ ψηλού επίπεδου. Και έχουμε και τον Μανόλο, τον φίλο του Τεντόγλου. Άλλο τρελό αγόρι αυτό, Εμμανουήλ Καραλής. Νομίζω ξεκινάει τις προσπάθειές του την Παρασκευή. Και μετά στον τελικό περιμένουμε και από αυτόν μετάλλιο. Εννοείται, διότι είναι ένας αθλητής πολύ υψηλών επιδόσεων και αυτός. Και θα δούμε και τι άλλο θα φέρει η ελληνική αποστολή από τον Μπέρμιγχαμ, διότι υπάρχουν και άλλες αξιολόγιες παρουσίες. Σαν να κάνει ένα restart, νομίζω. Δεν αναφέρουμε τώρα στον Τεντόγλου και τον Καραλή, που είναι δύο αθλητές, μια κατηγορία μόνοι τους. Έχουν ξεχωρίσει, σαν τη μήγαμε στο γάλα, εδώ και καιρό από τους υπόλοιπους αθλητές. Βλέπω πως σαν κάτι καλό να γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό στίβο, και άλλα παιδιά έρχονται με ταλέντο. Για να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα βγάλει η ελληνική ομάδα του στίβου. Τώρα, Ποδόσφαιρο. Καρδιοχτυπήσαμε χθες, κύριε Βραχνέ, αλλά τα καταφέραμε. Το σκοτώσαμε το θηρίο και όπου θηρίο βάλτε δίπλα Τσεσεκά Σόφιας. Μην γελάς, Γιώργο μου. Αυτοί οι αγώνες, πέρα από την πλάκα των προκληματικών του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί αγώνες. Ειδικά όταν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τόσες αλλαγές στο ρόστερ του. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η εντεκάδα, καινούριος προπονητής, ο κύριος Νίστρουπ. Μέχρι να βρεθεί μια κάποια χημεία, πρέπει να φέρει αποτελέσματα και χθες το αποτέλεσμα το έφερε. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Θα μπορούσε και από την κανονική διάρκεια λίγο πιο σοβαρός να ήταν να το έχει καθαρίσει το ματσάκι. Θέλει δουλειά βέβαια η ομάδα, θέλει δουλειά να υπάρξει ομοιογένεια, να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ο προπονητής. Είχαμε και αυτή την αλλαγή χθες από το σύστημα το οποίο είχε παρουσιάσει τα πρώτα μας. Πήγαμε σε ένα 3-4-3, κάτι τέτοιο. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και η πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference, του Europa Conference League. Αυτό κρατούμε. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε από την Nijmegen με 2-1. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός γενικότερα και στο ρόστερ του και σε σχέση με την απόδοσή του. Να ακούσουμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη. Ο κύριος Ντέσσερς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Λένε όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό center for. Θα τον δούμε τον αθλητή αυτόν φέτος αρκετά, αν είναι υγιής. Με τέρμα το οποίο σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει ανοίξει το σκορ για τους πράσινους και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον θυμάστε από την ΑΕΚ. Θα κάνει τη διαφορά ο Λιβάη Γκαρσία, είναι βέβαιο αυτό. Ακούμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη, μάτς το οποίο το είδατε από εδώ, από τον Sky.
3: Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Αμέσως τον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Στην παράταση. 1-2.
0: Το πήρε το εισιτήριο και τώρα θα αντιμετωπίσουμε είτε την Χράντετς Κράλοβε. Λοιπόν, οι εκφωνήτρες εδώ των δελτίων ειδήσεων του Sky περιμένουν να την πουν αυτή την ομάδα χωρίς να κάνουν σαρδάμ. Αν θα είναι αυτή από την Τσεχία η ομάδα αυτή ή η Μπεσίκτας, όποια αποκλειστεί από τα προκριματικά του Europa League θα βρει στο διάβα της όποια από αυτές τις δύο ομάδες αποκλειστεί τον Παναθηναϊκό. Αυτά, τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στο 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστες στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στις 11.30 το πρωί στο νερό ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλίνει εξώδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Τελιουράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. So baby, let's get on. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Stop making me read between the lines. Already know I can't leave it alone. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο φρέσκες, πιο ζεστές, πιο βελούδινες φωνές που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι η φωνή της κυρίας Όλιβια Ντίν.

Πολύ ωραία η Ολίβια Αντίν. Θα κάνει μεγάλη καριέρα αυτό το κορίτσι. Αν πάνε καλά τα πράγματα, έχει όλο το μέλλον μπροστά τη. Ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, παιδιά, τι έγινε. Τετάδατε τα μάτς χθες. Τετάδατε. Ήταν και στην ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Δεν ήταν στα συνδρομητικά. Sky Παναθηναϊκός, Μέγκα Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν. Έχασε με 2-1 στην παράταση. Προηγήθηκε με 1-0. Το γύρισε το μάτς η Αϊμέγγεν, η οποία εγώ όσο είδα και το πρώτο και το δεύτερο μάτς. Διότι κυρίως χθες έβλεπα το μάτς του Παναθηναϊκού εδώ στον Sky. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο αυτή η Αϊμέγγεν. Δηλαδή ο κανονικός, ο σοβαρός Ολυμπιακός με κανονικές μεταγραφές θα την είχε αποκλείσει αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε, έμεινε και με 10 παίκτες δικαίως. Απευλήθη ο Φορτούνης στο 80 και μετά η Αϊμέγγεν σημείωσε το δεύτερο της τέρμα κατά διάρκεια της παράτασης. Πήρε την πρόκριση για τα play-off του Champions League. Θα διεκδικήσει εκεί την είσοδό της στη League Phase. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλον αγώνα να δώσει, να ξέρετε. Παίρνει κατευθείαν εισιτηριάκι για League Phase Europa League. Και έχουμε συνέχεια στα ποδόσφαιρα. Απόψε στις 8, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ναι, από εμάς εδώ. 8 το βράδυ, Aek Offi. Το Superbet Super Cup, κυρίες και κύριοι, ο τελικός. Νομίζω στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, και έχουν εξαντληθεί και τα εισιτήρια. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έχει επανέλθει αυτός ο θεσμός του Super Cup και θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τις δύο ομάδες πώς θα παρουσιαστούν σε αυτό τον πρώτο επίσημο αγώνα. Ξαναλέω, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από εμάς, από τον Skype, παιδιά, 8 η ώρα βάζετε και βλέπετε αφού έχετε συντονιστεί 7 παρά για να δείτε το κεντρικό δελτίο edition της τηλεόρασης του Skype με τη Χριστίνα Βίδου. Ναι, θα σας ενημερώσουμε πρώτα και πάμε και νωρίτερα. Για να ενημερώσουμε εμείς τον κόσμο τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα, αφού ξεκινήσαμε με τα αθλητικά μας, με ποδόσφαιρο και στίβο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα. Υπάρχει ο σχετικός χάρτης, ο οποίος έχει εκδοθεί από χθες από την πολιτική προστασία. Κατηγορίας 4 ο κίνδυνος και πάλι για Αττική Κύθυρα. Ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Χθες είχαμε φωτιές σε Άρτα, Ρόδο, Ζάκυνθο. Αυτές ήταν οι περιοχές όπου κλήθηκε η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές. Στη Ζάκυνθο διάβαζα πως μία από τις φωτιές ξέσπασε από γουρούνα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή κάθε πιθανή και απιθανή αιτία θα ακούσεις για φωτιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Κάθε πιθανή και απιθανή αιτία. Στο μεταξύ, τα έχω να χθες στον ΔΔΕ για αυτή την κακή εικόνα που έχει το δίκτυό του, που δεν το συντηρούν σε αρκετά του κομμάτια και έχουμε όλο φωτιές να ξεκινούν. Πότε από κάποιο καλώδιο, πότε από κάποιον μετασχηματιστή. Τι το ήθελα, χθες το απόγευμα, διακοπή ρεύματος, παιδιά. Ναι, για μισή ώρα με 3/4, ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις που ακούν κάποιοι στον ΔΔΕ την εκπομπή το πρωί. Κάποιοι συντονίζονται και σου λένε, τώρα Κυρκυλή θα πάρουμε εκδίκηση. Φάε μια διακοπή να έχεις. Να λες για τον ΔΔΕ ότι τα κάνουμε όλα λάθος και όλα στραβά και δεν συντηρούμε το δίκτυο. Όχι, εντάξει, δεν τους έχω για τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω, εκεί στο ΔΔΕ. Και κύριοι, μάλιστα, πλέον έχει εξυγχρονιστεί το σύστημα, παιδιά. Σε ενημερώνουν μέσω Viber για τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Πρώτη φορά, αλήθεια. Στέλνουν μηνυματάκι, κανονικότατα, σε ενημερώνουν

χρονικό διάστημα για τα όσα δεν έχει κάνει σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του δικτύου του. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι αυτό το οποίο πάντα τρέχει την έρευνα και είναι αυτό το οποίο έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει όλη αυτή την ιστορία με τις φωτιές. Να μάθουμε δηλαδή από πού ξέσπασε η όποια πυρκαγιά, από πού ξεκίνησε. Είναι ευθύνη του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Και εμείς ως οφείλουμε, ως μέσα ενημέρωσης, σας μεταφέρουμε πάντα με κυρότητα τις πληροφορίες που μας έρχονται από την πυροσβεστική. Που έχει καταλήξει, ποια είναι τα πρώτα ευρήματα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξάγει εκεί οι ειδικοί του πυροσβεστικού του σώματος. Δεν φταίμε εμείς, αν κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είτε κάποιο καλώδιο, σε κάποιο καλώδιο έγινε βραχυκύκλωμα, είτε εξεράγει κάποιος μετασχηματιστής και ξέσπασε έτσι η φωτιά. Δεν φταίμε εμείς. Δεν τα βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας. Το λέω αυτό κυρίως απευθυνόμενος όχι σε εσάς αγαπητοί ακροατές, στον ΔΔΕ, ο οποίος ΔΔΕ έχει γενικότερα μία στάση όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς. Είναι τέλειο το δίκτυο, εμείς δεν κυκλοφορούμε εκεί έξω, δεν το έχουμε δει το δίκτυο του ΔΔΕ σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουμε τρελαθεί όλοι και τα έχουμε βάλει με το ΔΔΕ, δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πυροβολάμε τον ΔΔΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, ο ΔΔΕ σε ανακοίνωσή του, για να μην πλατιάζω, λέει πως σήμερα επενδύει περισσότερο από ποτέ στο δίκτυό του. Προχωράει σε σχέση με την υπογειοποίηση καλωδίων, έχοντας υλοποιήσει σήμερα 1700 με 1800 χιλιόμετρα ετησίως, από περίπου 200 με 250 που ήταν το 2019, ότι το κάνει αυτό με πιο γοργούς ρυθμούς. Ναι, βέβαια, εδώ θα πρέπει κάποιος να πει στο ΔΔΕ ότι και οι φωτιές ξεσπούν με πιο γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή, το φαινόμενο μας έχει ξεπεράσει. Άρα, το ότι το κάνεις πιο γρήγορα σε σχέση με το 2019 που ήταν σε νηπιακό στάδιο η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων, δεν υπήρχε καν, δεν σημαίνει ότι είναι και ένας ρυθμός αποδεκτός για τα δεδομένα της εποχής, αγαπητοί φίλοι του ΔΔΕ. Έτσι. Μάλλον πρέπει να τρέξετε πιο γρήγορα. Δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων σε ολόκληρη τη χώρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Και από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα αυτά τα θέματα, δεν πρόκειται και ποτέ να υπογειοποιηθούν και όλα τα καλώδια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια καλώδια ενδεχομένως υψηλής τάσης θα μείνουν εκεί που είναι. Να είναι ένα αέρια. Και ο ΔΔΕ επισημαίνει πως μόνο την τελευταία τριετία η καθαρή επέκταση του υπόγειου δίκτυου ξεπέρασε τα 4.500 χιλιόμετρα. Με τις παρεμβάσεις να ιεραρχούνται με προτεραιότητα στις δασικές περιοχές και στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και στα σημεία αυξημένης περιβαλλοντικής ή επιχειρησιακής σημασίας. Σε σχέση τώρα με τη συντήρηση του δικτύου, λέει ο ΔΔΕ πως έχει διαθέσει 40 με 60 εκατομμύρια ευρώ για κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης από 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που ήταν το αντίστοιχο ποσό το 2019. Μάλιστα. Ναι. Ότι δηλαδή δεν γινόταν τίποτα μέχρι το 19, τώρα κάτι κάνουν. Εγώ να το δεχθώ, απλώς δεν αρκεί αυτό το οποίο κάνετε, παιδιά. Δεν αρκεί. Και πρέπει να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία και με τα δασαρχεία και με τις δασικές υπηρεσίες και με την πυροσβεστική. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει ανακύψει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττικοβιωτία, και αφορά το δίκτυο που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια με τη ΣΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Θα έχει ενδιαφέρον να γίνει ένα ρεπορτάζ. Θα γίνει και από εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι ανεμογεννήτριες, πώς στήθηκαν αυτά τα δίκτυα, αν υπάρχει υπόγεια καλωδίωση ή αν, για να είναι χαμηλότερο το κόστος, κάποιοι επέλεξαν να είναι υπέργεια τα καλώδια. Δεν ξέρω, να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε, διότι πραγματικά έχουν μπει πάρα πολλές ανεμογεννήτριες σε πάρα πολλά σημεία, τα οποία τα κρίνει κανείς ως επικίνδυνα σημεία για να ξεσπάσει μία φωτιά. Νομίζω πως από πλευράς πολιτείας είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία, θα δούμε που θα καταλήξει, για να φανεί που υπάρχει πρόβλημα με αυτό το δίκτυο που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον, τον κύριο Σπύρο Βαρσά.

0: Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής. Τι είπε για τις ανεμογεννήτριες και γενικότερα τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Ξαναλέω, δεν τα λέμε εμείς. Η πυροσβεστική βγαίνει κατά καιρούς και λέει πως η αιτία των πυρκαγιών είναι σε πολλές περιπτώσεις τέτοια δίκτυα.
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον τρόπο που τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από την ανεμογεννήτρια προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΔΕ. Αυτές οι καλωδιώσεις θα έπρεπε να είναι όλες υπόγειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ μεγάλο μήκος των καλωδιώσεων ήταν υπόγειο, για κάποιο λόγο, πιθανόν για μείωση του κόστους, επιλέχθηκε ένα κομμάτι να είναι υπέργειο και εκεί ακριβώς έγινε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άκης Μπαρδάκης, πρόεδρος Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, μίλησε στον Sky για το ίδιο θέμα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Είτε είναι κάποια αστοχία υλικού στις ανεμογεννήτριες ή στα πάρκα, στις μπαταρίες ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να έχει κάποια κατάσταση, κάποιο καλώδιο φθαρμένο.
0: Μάλιστα. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Και όταν συμβαίνουν, καλό είναι να υπάρχει πολιτεία με τους μηχανισμούς της να επαναφέρει στην τάξη όποιον έχει παρανομήσει, όποιον δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό βέβαια το λέμε, αλλά συνήθως δύσκολα γίνεται, δύσκολα συμβαίνει. Για να δείτε σε τι χώρα ζούμε, ρε παιδί μου. Εγώ ποτέ δεν κάνω κριτική με μια διάθεση να ισοπεδώσω τα πάντα και να πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά δες τώρα πως κάποιες εξελίξεις πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Θα θυμάστε την πολύ μεγάλη φωτιά που είχαμε εδώ στην Αττική, στην Πάρνηθα, το 2021. Λοιπόν, μια φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου τότε το 2021. Ξεκινήσαμε εμείς εδώ να κάνουμε εκπομπές στον Sky και φύγαμε τα ξημερώματα για να πάμε σπίτι μας, κύριε Βραχνέ. Αφήστε τα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και τότε μάλιστα έμενα στο παλαιό το Φάληρο και επειδή είχαμε ανησυχία ακόμα και για την περιοχή της Δίας Ερυθρέας, διότι ήταν κοντά η φωτιά, δεν ήταν μακριά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ξεκίνησε από τη Βαρυμπόπη, έφτασε στο Τατόι, πήγε πάνω στο... πέστο στα Κιούρκα. Γενικότερα κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρνηθας. Μια πολύ μεγάλη φωτιά η οποία δεν μπόρεσε να την οποία δεν μπόρεσαν να περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τότε εκείνο το καλοκαίρι και η οποία ξέσπασε σύμφωνα με τα όσα μας ενημέρωνε από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική από έναν μετασχηματιστή. Πάλι ο ΔΔΕ δηλαδή στην εξίσωση. Πάλι τον ΔΔΕ έδειχνε πυροσβεστική ως υπεύθυνο. Ο χρόνος κύλησε, πέρασαν τα χρόνια. Και κάποιοι θα έπρεπε να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση αυτή. Και να δούμε λοιπόν, διαβάζω πριν από μερικές ημέρες στην εφημερίδα Τα Νέα το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, έγκριτος αστυνομικός συντάκτης. Η άγνωστη δικαστική απόφαση για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2021. Κάθισαν στο εδόλιο, κυρίες και κύριοι, 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ενεργεία ανώτατη αξιωματική της πυροσβεστικής. Διότι ξαναλέω, ήταν μια φωτιά η οποία ξέφυγε, δεν μπόρεσαν να την πιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προκάλεσαν υπολόγιστες ζημιές. Μιλάμε για πάνω από 700 σπίτια, 700 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Μεγάλος αριθμός, μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, σε τι απόφαση κατέληξε το τρίτο τριμελές εφετείο πλημελημάτων πριν από μερικές εβδομάδες? Είναι η απόφαση την οποία αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα Νέα προημερών. Στην πλήρη απαλλαγή και των 11 κατηγορουμένων. Κανένας ένοχος, κανένας υπεύθυνος για αυτή την μεγάλη οικολογική καταστροφή, για τη φωτιά του 2021. Μπράβο παιδιά, με τις υγείες μας. Μπράβο δηλαδή. Τι μήνυμα στέλνουμε τώρα στην κοινωνία με τέτοιες αποφάσεις? Τι μήνυμα στέλνει η ελληνική δικαιοσύνη με αυτή την απόφασή της στην ελληνική δικαιοσύνη? Το ξέρετε το μήνυμα το οποίο στέλνει? Ότι κανείς δεν λογοδοτεί ποτέ, παιδιά, για το οτιδήποτε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν γίνεται, διάολε. 5 χρόνια μετά από αυτή τη φωτιά, που ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ στην Αττική, να μην είναι κανείς υπεύθυνος. Να μην καταδικάζεται κανείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή? Πραγματικά απορώ. Πώς γίνεται? Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του εδώ. Δεν γίνεται να μην είναι κανείς υπεύθυνος. είτε η ελληνική δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά πετούσε χαρταετό, είτε δεν φταίει η ελληνική δικαιοσύνη και φταίει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και αυτός ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν στο δικαστήριο. Κάποιος φταίει όμως, κάποιος έχει την ευθύνη, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ξαναλέω, διότι στο τέλος της ημέρας κανείς υπεύθυνος για την καταστροφή της Πάνθας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, αυτά με τις φωτιές, ελπίζω να μην έχουμε θέματα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και γενικότερα έτσι ομαλά να κινηθούμε μέχρι και τον 15 Αύγουστο και μέχρι το τέλος του Αυγούστου και γενικότερα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κολομβία. Η Κολομβία μετράει τις πληγές της, κυρίες και κύριοι, μετά και από αυτό τον μεγάλο σεισμό που έπληξε τη συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με τις ομάδες διάσωσης να δίνουν μάχη με το χρόνο έτσι ώστε να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμια. Είναι πάντως και αυτές ιστορίες με τη διάσωση ανθρώπων που πραγματικά από αυτές τις ιστορίες παίρνει δύναμη ο κόσμος, είναι βέβαιο αυτό, παίρνει δύναμη διότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι, χιλιάδες άνθρωποι που είναι κάτω από τα συντρίμια και ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να τους εντοπίσουν και να είναι ζωντανοί οι ομάδες διάσωσης. Υπάρχει και διεθνής βοήθεια που έχει καταφτάσει εκεί στην περιοχή της Κολομβίας, στις περιοχές που έχουν πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Χθες στην πόλη Κάλι, που είναι από τις πόλεις που έχει πληγεί πάρα πολύ από αυτόν τον σεισμό, διασώστες έβγαλαν από τα συντρίμια ζωντανή μια γυναίκα 31 ετών, 30 ώρες μετά το σεισμό. Και θα ακούσετε και άλλες ιστορίες ενδεχομένως στις επόμενες μέρες. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Έβλεπα και χθες στο δελτίο μας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, μια ιστορία με ένα βρέφος 6 μηνών, το οποίο επίσης σώθηκε. Ξαναλέω, ιστορίες από τις οποίες παίρνει δύναμη ο κόσμος. Παίρνουν δύναμη οι πολίτες της Κολομβίας, των οποίων δοκιμάζονται και οι ψυχικές αντοχές. Δεν είναι εύκολο να το αντέξεις όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κολομβία, με νοσοκομεία τώρα να έχουν καταρρεύσει. Σαν χάρτινη πύργη έχουν καταρρεύσει νοσοκομεία εκεί στην Κολομβία. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακούμε Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία, τι είπαν εδώ στον Sky, τις μαρτυρίες τους.
3: Μιλάσαμε ίσως το μεγαλύτερο σεισμό που έχουμε ζήσει στη ζωή μας.
4: Αν πω ότι πάγωσα από το φόβο, πάγωσα εσωτερικά.
3: Ήταν 7.30 ώρα, μας έπιασε πάνω στον ύπνο μας. Βγήκαμε άρον-άρον από το σπίτι, όχι με πανικό, αλλά με ανησυχία μεγάλη. Ήταν όλος ο κόσμος εδώ έξω στους δρόμους, χτυπούσαν πολλές σιρήνες από όλα τα κτίρια.
4: Τα πόδια μου πηγαίνανε από εδώ και από εκεί, προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Έχουμε πάνω από 30 κτίρια που έχουν πέσει. Έχουμε πάνω από 1.600 κατοικίες που έχουν πέσει.
3: Η αλήθεια είναι τρομερά ανησυχητικό και νιώθεις πόσο αδύναμος είσαι μπροστά στη φύση πραγματικά. Όσο κλισέ και να ακούγεται, είναι αλήθεια δυστυχώς, παιδιά.
0: Μάλιστα, μιλάμε για το σεισμό πάντα των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για πάνω από 200 νεκρούς. Ο αριθμός αυτός θα ανέβει κατά πολύ βέβαια, διότι ξαναλέω είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν εκτιμήσεις για πάνω από 4.000 ανθρώπους που αγνοούνται. Για 4.000 ανθρώπους που ενδεχομένως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Κολομβίας και μια προσπάθεια που έχει ενταθεί τις τελευταίες ώρες έτσι ώστε να εντοπιστούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι από τις ομάδες διάσωσης. Λοιπόν, τι να πω, μακάρι να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί. Βλέπω εδώ στο CNN, είναι πραγματικά, σου σφίγγεται το στομάχι τώρα. Βλέπω τις εικόνες, έχει καταγράψει ένας πολίτης την διάσωση του βρέφους 6 μηνών. Πραγματικά απίστευτο, μέσα από τα συντρίμια να βγαίνει ζωή, απίστευτο. Τι να πω, εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αν και τα δύσκολα είναι μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Αυτά σε σχέση με το σεισμό στην Κολομβία, που είναι από τα θέματα αυτά που δεν μπορείς και πολύ εύκολα να τα διαχειριστείς. Τώρα, στα θέματα της οικονομίας, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. εν μέρη η αποκλιμάκωση αυτή που καταγράφεται στα διεθνή ταμπλό είχε περάσει και στις ατλίες. Απλώς θυμίζω πως τη Δευτέρα είχαμε να διαμορφώνεται σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο που εκδίδει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλευδης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο. Τώρα όμως φαίνεται πως μετά και τη νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, αφού δεν φαίνεται πως θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη εκεί στη Μέση Ανατολή και με το στενό του Ορμούζ, έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές. Οπότε αυτή η νέα άνοδος θα περάσει στα δηληστήρια και κατευθείαν, όχι όπως η πτώση των τιμών, κατευθείαν θα τη δεις, φίλε μου, που με ακούς στα πρατήρια καυσίμων. Και το γέμισμα του ρεζερβουάρ σου θα κοστίζει περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα αποδείχθηκε μάλλον βραχύβια. Το Brent, η τιμή του Brent ξεπέρασε την Τρίτη τα $89 το βαρέλι. Μάλιστα, πήρε και πάλι τα πάνω του. Δυσάρεστα αυτά τα νέα. Θυμίζω πως στις 4 Αυγούστου είχε υποχωρήσει στα $79 το βαρέλι μετά από καιρό. Όμως τώρα, με τις πιθανότητες να υπάρξει άμεση συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ να μειώνονται, καταλαβαίνεις πως θα αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου θα αυξάνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε και το χειμώνα, διότι εδώ βλέπω δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο να βαράνε καμπανάκια. Παράνε καμπανάκια, μην πω ότι χτυπούν και καμπάνες ήδη δηλαδή. Αναφορικά με το πόσο θωρακισμένη είναι ενεργειακώς η Ευρώπη εν ώψη και του χειμώνα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα διαβάζω στο 58%, οπότε αυξημένη κίνδυνη εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με το φυσικό αέριο πάντα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να περιορίζει τις ροές LNG και να ενισχύει τον ανταγωνισμό με την Ασία. Αυτά λένε εκεί έξω.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Τις
11: γυναίκα η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: 10 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Αλμαϊς Μίκος στέφθηκε ο Μιλητός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομπία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν χθες 30 ώρες μετά τον σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του δεν δίστασε να αποκαλέσει την Ιρανική ηγεσία πανούργους διαπραγματευτές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρ κατά πλοίο υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται εντωμεταξύ να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιου Παντελεήμονου στο Χαλάνδρη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στο πρώτο νεκροταφείο ο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε για μία ακόμη φορά ο Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια σε όλους τους Έλληνες. Πρώτο αθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο άλμα σεισμικό, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8 και 44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό του 2022. Στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο. Ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Να τον ακούσουμε.
17: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
18: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
17: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
16: Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο, για μία ακόμη φορά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόρυφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που ο κόσμος αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνωμένων στους 4.000. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, τι δήλωσε για το σεισμό.
19: Τα γεγονότα αυτά οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ της Νότιας Αμερικής, της Πλάκας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί οφείλονται και έχουμε ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.
16: Στη σύγκρουση τώρα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνησε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργιοι διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά, να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφότου το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, φέρεται να αρνείται τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Είμαι αθώος, συμμετείχα σε διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονται δεκάδες φλουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρους, δώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει ψηλά τον πύχη των εκλογών. Η δήλωσή του πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το δεύτερο γύρο προκλέσε την αντίδραση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα απάντησαν σε υψηλούς τόνους αφήνοντας προσωπικές αιχμές για την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα.
20: οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα.
21: Έχει αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση.
20: Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο.
16: Στην επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η χαλάρωση των τεκμήριων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου, φθηνά δάνεια έως 5 δισευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
22: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τι επιτόκιο? 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
16: Σε άλλες ειδήσεις, ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 66χρονου στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα το απόγευμα της Κυριακής. Για την υπόθεση κράτονται ο αδερφός και ανιψιός του θύματος, τους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 66χρονος, μια μέρα πριν βρεθεί νεκρός, είχε καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Περισσότερα από 4,5 κιλά κάναβης, 688 γραμμάρια ροζ κοκαίνης και πάνω από 20.000 ευρώ είχαν στις πιο εφάνταστες κρυψώνες 2 23χρονοι που συνελήφθησαν στη Μύκονο. Από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες έξω από γνωστά κλαμπ και κέντρα διασκέδασης του νησιού. Σε κατοίκον έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαίνης μέσα σε πλαστικά τάπερα αλλά και ποσότητες κάναβης σε μπαγαζιέρα μοτοσυκλέτας. Σε μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση υπήρχε ειδική κρύπτη πάνω τον μπροστινό φτερό της, όπου μέσα σε κάλτσα εντοπίστηκαν χρήματα, ποσότητα ροζ κοκαίνης και ινδική κάναβη. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε 79χρονη γυναίκα στην Ηλία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευαν να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα, την έπεισαν να τοποθετήσει περίπου 6.000 ευρώ που είχε στο σπίτι, αλλά και κοσμήματα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι της. Λίγο αργότερα οι συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου καταγράφηκαν 4 απάτες με τη λία να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστήματα drones για να δοκιμάσει τις αντιρροπορικές άμυνες της Ευρώπης, αναζητώντας αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτεί, δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας σε συνέντευξή του. Η Ρωσία μας δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις τακτικές της εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και βιώσιμοι. Τονίσε ότι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, ο γερμανικός στρατός και άλλοι φορείς στην υπηρετική Ευρώπη θα πρέπει να αγοράσουν όπλα που διατίθενται έτοιμα προς πόλεις, ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανική της βάση. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται πως η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη Δύση ή θα βρίσκεται στο στάδιο της Δύσης του εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη ΤΖΕΣΕΚΑ στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα playoff του Conference League. Τα γκολ του τριφυλίου σημειώσαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Σιρίλ Τέσσερς. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία. Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κώστα Φορτούνη στο 80 λεπτό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούφο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ο τελικός του Super Cup θα αρχίσει στις 8 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι, ο Απόστολο Σίσκο κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1.54.06. Ο Έλληνα πρωταθλητή προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
23: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρο Μωραϊτη στο τηλεφωνικό κέντρο και Πέτρο Κυρκυλή στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε περαστικά στον Πρωθυπουργό. Είχε ένα ατύχημα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα Χανιά που βρίσκεται και κάνει τις διακοπές του με το ποδήλατο. Την πάτησε σαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα θυμάσαι αυτά που είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Και τι είχε πάει να κάνει τότε ο Γιώργης, είχε πάει να βάλει εν κοινή στην αλυσίδα. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο αυτό. Επιτυχία. Μεγάλη προσοχή, κύριε Πρόεδρε, προσοχή με τα ποδήλατα και αυτά, προσοχή. Δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Έτσι τραυματίστηκε στο χέρι του. Είχε κάποιες εκδορές και κάποια εγκάφματα σε ορισμένα σημεία του σώματός του, τα οποία προκλήθηκαν από την τριβή. Πήγε εκεί στο νοσοκομείο των Χανίων. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όλα καλά.

0: Η κυβέρνηση μετράει τα λεφτά τα οποία έχει στο ταμείο για να δει τι θα δώσει, τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τα τελευταία πακέτα μέτρων ενώπιση των εκλογών, οπότε εκεί πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα αυτά τα μέτρα, διότι τα μέτρα θα μετατραπούν και σε ψήφι, θέλει να πιστεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή θα δούμε αν τι ψάρια θα πιάσει τέλος πάντων όταν θα γίνουν εκλογές. Χθες είχαμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, μια συνέντευξη που παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες στα media. Και έχει και τρίτο μέρος σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, σειρά ολόκληρη γυρίσατε εκεί? Η συνέντευξη, τριλογία είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Πάντως είναι μια έξυπνη κίνηση αυτή που έκαναν στο in.gr. Να τα βλέπουμε και εμείς στο δικό μας το μαγαζί. Γι' αυτό το λέω. Διότι συνήθως όταν παίρνεις μια συνέντευξη από έναν πολιτικό αρχηγό, πέσει μια μέρα δηλαδή παντού και μετά έφυγε. Πας παρακάτω να δεις τι είπαν οι υπόλοιποι πολιτικοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα που το έχουν κάνει έτσι, παίζει κάθε μέρα η συνέντευξη παντού. Παίζει κάθε μέρα παντού η συνέντευξη, οπότε νομίζω πως η τακτική ήταν πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω αν το ζήτησε το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα ή αν ήταν απόφαση του μέσου ενημέρωσης. Και προσέξτε, δίνει συνέντευξη σε μια εποχή που όλοι έχουν φύγει για μπάνια. Βλέπε Μητσοτάκη, είναι στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νίκος Ανδρουλάκης δεν βλέπω να κάνει κάτι, δηλαδή να υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Είχε πάει στα Καμένα, τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Οπότε παίζει μόνο Τσίπρας παντού. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, θυμίζω πως ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα δίνοντας συνέντευξη στο in.gr του Βαγγέλη Μαρινάκη. Βρες το λάθος σε αυτή την πρόταση, αν μπορείς. Πρόεδρε, άσε τα αστεία με τα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκες και θα συνεχίσεις να συγκρούεσαι το επόμενο χρονικό διάστημα. Άσε τα αστεία για το Μάνο Βουλαρίνο. Άστα για αυτόν, μην του παίρνεις τη δουλειά. Έχει και δύο παιδιά ο άνθρωπος, του κλέβεις τώρα το ψωμί. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να τον οδηγήσουμε το Μάνο μας στην ανεργία. Στα σοβαρά, ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας και αυτή τη συνέντευξη, νομίζω καταλήγει στο ότι έχει τρία προβλήματα να λύσει, να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι ότι δεν λέει κάτι το τόσο διαφορετικό, το τόσο ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προσπαθεί να παρουσιαστεί ως πιο μετριοπαθής ο κύριος Τσίπρας, αλλά πάνω κάτω τα ίδια που έλεγε και πριν από μερικά χρόνια, λέει και τώρα. Οπότε δεν ξέρω αυτός ο πολιτικός λόγος πόσο μπορεί να συγκινήσει εκ νέου το κοινό, τον κόσμο, τους πολίτες. Το δεύτερο, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η λύθη εδώ δεν λειτουργεί και τόσο πολύ ώστε να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες. Και το τρίτο και σημαντικότερο για μένα, το λέω από την πρώτη στιγμή από όταν ανακοίνωσε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα ο κύριος Τσίπρας, για να δώσει ο κόσμος μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, που δεν είναι εύκολο και πλην της περίπτωσης του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει συμβεί και ποτέ να κάνει κάποιος ένα μεγάλο πολιτικό comeback. Εκεί ήταν βεβαίως άλλα τα δεδομένα και άλλες συνθήκες και άλλο προφανώς το πολιτικό μέγεθος του ανδρός, δεν το συζητάμε αυτό. Θα πρέπει πρώτα να έχεις κάνει γενναία αυτοκριτική. Εγώ δεν είδα ούτε στο βιβλίο του Οδύσσια να κάνει γενναία αυτοκριτική, ή τέλος πάντων την αυτοκριτική την οποία περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Να βγει να πει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα ότι στο μεταναστευτικό τα κάναμε τότε με την ιδωμένη μαντάρα. Σουλατσάραν όλοι οι μετανάστες και εδώ δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την όποια μεταναστευτική ροή. Να βγει να πει ότι με την οικονομία επίσης τα κάναμε θάλασσα. Και με τις διαπραγματεύσεις και το Γιάννη Βαρουφάκη και μετά φορολογώντας ό,τι πετάει και ό,τι κινείται. Πολύ ανοιχτά να τα πει αυτά, με ειλικρίνεια δηλαδή να μιλήσει στον κόσμο, και τότε ο κόσμος, ξέρεις, με συμπάθεια θα βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και μιλάει με τέτοια αυτοκριτική διάθεση για τα πεπραγμένα του. Πάντως έχει αυτοπεποίθηση ο πρόεδρος. Θα ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό απόσπασμα που έχουμε. Κύριε Βραχρέ, πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει η Ελλάς το κόμμα του κύριου Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές?
1: Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
0: Ιθάκη το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, όχι Οδύσσια, Οδύσσια είπα εγώ, επηρεασμένος από τον Όλαν. Μάλιστα. Θα του ζητούσε μετά πνευματικά δικαιώματα ο Όλαν. Άστα να πάνε. Οπότε έχασε χρυσή ευκαιρία, πρόεδρε. Οδύσσια θα έπρεπε, όχι Ιθάκη. Τι άλλο έχουμε να ακούσουμε. Για τους χρηματοδότες του κυρίου Τσίπρα. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και από τους πολιτικούς του αντιπάλους για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, τα γραφεία, τους υπαλλήλους, την επικοινωνιακή ομάδα την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει σε διαφόρους έχουν κυκλοφορήσει αυτά σε μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή έχουν προσεγγίσει άνθρωποι του κύριου Τσίπρα κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή και τους έχουν προτείνει κάτι μισθάρες με το συμπάθειο, κάτι μισθούς πολύ μεγάλους. Τι είπε γι' αυτά ο κύριος Τσίπρας, για να ακούσουμε.
1: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στη τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν. Στοιχεία τα οποία τα βγάλουμε στη δημοσιότητα.
2: Αυτό πρέπει να ρωτήσω.
1: Τους αφήνουμε να λένε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: κάποιο πλάνο,
1: τους αφήνουμε
2: σχέδιο
1: να λένε για να εκτίθενται.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τσίπρα. Καλό θα ήταν βέβαια με διαφάνεια να τοποθετείτε επί όλων αυτών. Δηλαδή ήδη θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το κόμμα του, το κόμμα Ελλάς, ώστε να μην υπάρχει παρά μικρή σκιά. Θα ήταν πολύ εύκολο να το έχει κάνει και αυτό. Δεν το έχει κάνει. Και μετά είναι λογικό να υπάρχουν συζητήσεις.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδησης.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα, στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόρυφης πολυκατοικίας, διασώστε στην Πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρκαγιά τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στον εντοπισμό για τη διάσωση συνολικά 147 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 περιστατικά από χθες το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερόν Άγιο Παντελεήμονο στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιο σε ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογυρόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συζητάμε με τον Στέφανο Παρατζά για τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας, ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων μας. Έλα, Στέφανε, μας έλεγες για την περίπτωση της Ολλανδίας, που είναι η Ολλανδία, η χώρα αυτή, ναι, η οποία έχει ξεχωρίσει σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της.
5: Ναι, έχει ξεχωρίσει γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει υιοθετήσει την ολιστική προσέγγιση ανακαίνησης του κτηρίου, δηλαδή να το κάνω όσο καλύτερο γίνεται σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι έχει θετήσει μια τεχνολογία η οποία έχει γίνει πανευρωπαϊκά γνωστή ως Energy Sprung. Εσύ που ξέρεις και λίγο γερμανικά, καταλαβαίνεις ότι είναι Energy Sprung, δηλαδή ένα άλμα στην ενέργεια. Σε ελεύθερη μετάφραση, κάνω την αναβάθμιση με τη μία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, προκατασκευάζουν ένα καινούριο κέλυφος του κτηρίου και πάνε και το τοποθετούν μέσα σε μία εβδομάδα. Έχει τελειώσει πλήρως η ανακαίνιση του
4: κτηρίου. Τόσο γρήγορα.
5: Τόσο γρήγορα, ναι. Μία με δύο εβδομάδες.
4: Αυτό είναι ακριβό τώρα. Μήπως έχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο το συνοδεύει αυτή η παρέμβαση.
5: Όχι, δεν είναι ακριβό, διότι έχουν την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική γνώση για να το κάνουν. Αλλά τους βοηθάει και πάρα πολύ η τυπολογία των κτηρίων, τα οποία δεν έχουν. Μοιάζουν με κουτιά, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα. Να μπορούν να κάνουν αμέσως να φτιάξουν 4 τείχους, ένα καινούριο κουτί δηλαδή, και να πάνε να κλείσουν το παλιό κουτί.
4: Καταλαβαίνω πως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει εδώ στην περίπτωση της Ελλάδας.
5: Όχι, αλλά είναι εύκολο να γίνει σε άλλους τύπους κτηρίων στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στα σχολεία. Και εμείς έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Κάνουμε στο Δήμο Κηφισιάς ανακαίνιση σχολείων και στο δεύτερο λύκειο της Κηφισιάς. Θα δοκιμάσουμε αυτή την τεχνολογία, δηλαδή θα πάμε σε μία πλευρά του σχολείου να κάνουμε μία προκατασκευασμένη θωράκιση με μόνωση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.
4: Και αυτός ο τρόπος μόνωσης του κτηρίου είναι πολύ πιο αποδοτικός από αυτόν που κάνει σήμερα ο κόσμος, που πάει και αλλάζει τα κουφώματα, κάνει απ' έξω μία θερμοπρόσωψη.
5: Είναι πιο αποδοτικός για τον εξής λόγο. Πρώτα-πρώτα διότι έχει μελετηθεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν έχει διαφορά ως προς την τεχνολογία. Έχει διαφορά ως προς τη λογική τοποθέτησης. Δηλαδή δεν βάζω απλώς τη μόνωση. Βάζω ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι ξύλινο, μπορεί να είναι κάτι άλλο προκατασκευασμένο, στο οποίο πλαίσιο έχω τοποθετήσει από πριν, από το εργοστάσιο, και τη μόνωση και το κούφωμα και νέα υδραυλικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία χρειάζονται για την ανακαίνιση του κτηρίου. Άρα πάω με τη μία και τα κάνω όλα. Γι' αυτό και λέγεται αυτό Energy Sprong.
4: Ναι. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες και του νέου εξοικονόμου, το οποίο θα έχει ένα καινούριο στοιχείο. Ήθελα την άποψή σου. Μπαίνουν στο παιχνίδι πια και οι πάροχοι. Θεωρείς πως αυτό θα βοηθήσει ή όχι?
5: Ναι. Θα μπορούσε να βοηθήσει αν γίνει σωστά. Και τέλος πάντων, αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή, Πέτρο, είναι ότι, όπως ξαναλέω πανηγυρικά, αποδείχθηκε από τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, ότι τα προγράμματα επί εξοικονομώ μέχρι σήμερα απέτυχαν. Και γιατί απέτυχαν? Γιατί πρώτα-πρώτα μοιράστηκε την τελευταία πενταετία 1,8 δις σε 150.000 κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε κατοικία πήρε περίπου 12.000 ευρώ για την ανακαίνισή της.
4: Ναι.
5: Αυτά τα λεφτά σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν για να κάνεις ουσιαστική ριζική ανακαίνιση.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι πάρα πολύ λίγα.
4: Ναι.
5: Και αν βάλεις.
4: Άρα τι σου η ανακαίνιση ήταν αυτή που έγινε, δηλαδή? Κάποιοι κάνανε απλώς κάποια μερεμέτια.
5: Έχει και κάτι άλλο σημασία. Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναμονάδα, το αναμονάδα κόστος, το ανακατοικία κόστος μέσα στην τελευταία πενταετία, όχι μόνο ήταν 12.000, αλλά αυξήθηκε και 70%. Και αναρωτιέται κανείς, αν αυξήθηκε 70% το κατασκευαστική, η επιδότηση σε κάθε κατοικία, τι ακριβώς ήταν αυτή η αύξηση, τι αφορούσε? Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, στην ουσία, η αύξηση της επιδότησης του κράτους χρηματοδότησε τον κατασκευαστικό πληθωρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθωρισμού που έχουμε σήμερα έγινε ακριβώς από την επιδότηση του προγράμματος εξοικονομώ στην οικοδομή. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε δύο σημαντικά πράγματα, και αυτά είναι, πρέπει κάποιος επιτέλους να βγει και να πει, παιδιά, αποτύχαμε. Αυτά είναι η στεγαστική κρίση. Ό,τι και να κάνει, αντί να μειώνει τα ενίκια και τις τιμές,
4: ναι, αυξάνει,
5: ναι. Και στο εξοικονομώ, όσο και να επιδοτεί, τόσο μειώνεται το αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής, ναι, αναβάθμισης των κτηρίων.
4: Άρα εσύ λες, είσαι βέβαιος γι' αυτό. Είναι η δουλειά σου, το γνωρίζεις.
5: Δεν το λέω εγώ πια, ναι. Το λένε τα νούμερα.
4: Ναι, έτσι. Το λένε και τα νούμερα, ότι αυτοί που κάναν τις παρεμβάσεις δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή τους θωράκιση στο σπίτι τους. Αυτοί που κάναν
5: που ολοκλήρωσαν το εξοικονομώ. Ας μας αποδείξει κάποιος το αντίθετο. Ναι. Ας μας αποδείξει κάποιος το αντίθετο, ότι μπορεί, ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Πάμε τώρα στους παρόχους που με ρώτησες.
4: Ναι. Στους παρόχους και είναι... να μου πεις, αν θέλεις, εν συντομία, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, και για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένας θεσμός,
5: ναι, ναι,
4: τον οποίο τον υιοθέτησε και η χώρα μας, νομίζω ήταν από τις πρώτες, δεν έχει προχωρήσει καθόλου όμως, θα ήταν μια λύση.
5: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν.

0: τα επόμενα 20 χρόνια, 15 χρόνια ανάλογα με τη σύμβαση. Άρα με αυτόν τον τρόπο στην ουσία η χρηματοδότηση πάβει να είναι επιδότηση και γίνεται μια χρηματοδότηση ιδιωτική. Έτσι. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει σε αρκετές χώρες, κυρίως δουλεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και είναι αρκετά αποτελεσματικό εφόσον ο σχεδιασμός που γίνεται της ανακαίνησης είναι ουσιαστικός και ολιστικός, δηλαδή η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, ο επενδυτής, ξέρει πολύ καλά ότι τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πίσω σίγουρα, διότι το σκτίριο θα αρχίσει να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από όσο συμπεριφέρεται σήμερα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λένε ότι θέλουν να το βάλουν και στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούν ή υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για να γίνει. Βασικά με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο χρηματοδοτικός βραχίωνας για να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Οι πάροχοι βρίσκονται σαν μια ενδιάμεση λύση, αλλά οι πάροχοι καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν μια αντίφαση. Δηλαδή θα πάει αυτός ο οποίος σου πουλάει ρεύμα να σου πει πώς θα πληρώνεις λιγότερο ρεύμα. Είναι λίγο αντιφατικό. Δεν δουλεύει.
1: Ναι, μια αντίφαση υπάρχει.
0: Άρα θα σε βάλει να κάνεις κάποια σιγουράκια, να τα πω έτσι, θα σου πουλήσει ένα καινούργιο κλιματιστικό, θα σου πουλήσει κάποιες οικιακές συσκευές καλύτερες.
1: Γιατί έχει όφελος από αυτό προφανώς. Μπορεί να είναι και δικά του προϊόντα στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, θυμίζω ότι υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι έχουν στον όμιλό τους αλυσίδες καταστημάτων.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω και εγώ. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου που λες. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σωστά αυτή τη φορά το εξοικονομώ, ότι η αρχιτεκτονική του δεν θα είναι λανθασμένη όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες και το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, οι κοινότητες είναι μια οργάνωση πολιτών. Είναι μια κοινοπραξία πολιτών οι οποίοι προσπαθούν βάσει του νόμου να παράξουν ενέργεια μόνοι τους, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή και να κάνουν τα σπίτια τους, τα κτίρια τους να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια. Η ενεργειακή κοινότητα λανθασμένα στην Ελλάδα έχει, νομίζει κάποιος ότι είναι μόνο να μαζευτούμε 10-15, να πάμε να νοικιάσουμε ένα χωράφι, να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό και να μοιράζουμε το ρεύμα μεταξύ μας, στα σπίτια μας. Αυτό αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, διότι ο ΔΔΕ με το άλοθη ότι το δίκτυο δεν αντέχει, άρχισε εδώ και μία διετία τα καλοκαίρια να κόβει τα μικρά φωτοβολταϊκά από το σύστημα, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι έχουν ενεργειακές κοινότητες να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν 100% το ρεύμα το οποίο παράγουν.
1: Και καλά το επιχείρημα του ΔΔΕ είναι ότι υπερφορτώνεται το σύστημα και δεν μπορεί να αντέξει να έρχονται άλλες μονάδες, άλλες κιλοβατόρες.
0: Με αποτέλεσμα αυτές οι ομάδες πολιτών να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια που πήραν για να φτιάξουν
1: εγκλωβισμένοι άνθρωποι
0: και να αρχίσουν να πουλάνε τα φωτοβολταϊκά τους στους μεγάλους παίκτες.
1: Ναι.
0: Άρα στην πραγματικότητα οι ενεργειακές κοινότητες έτσι όπως σχεδιάστηκαν και όπως έγιναν δεν είναι λειτουργικές και δεν είναι βιώσιμες.
1: Και εμείς αυτό πολύ ελληνικό ρε Στέφανε, δηλαδή πας και κάνεις μια επένδυση, βάζεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου και μετά σου κλείνουν την πόρτα στα μούτρα. Δηλαδή τι συμπεριφορά είναι αυτή.
0: Εντάξει, τι να σου πω, πολύ ελληνική όπως το είπε.
1: Ελληνική δηλαδή, τελείως. Δηλαδή μετά ο άλλος τι θα το κάνει το ρεύμα, ας πούμε.
0: Τίποτα, δεν θα το κάνει, θα το πουλήσει.
1: Μα θα πουλήσει είναι όλη την εγκατάσταση. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ Στέφανε, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες για μια ακόμη φορά. Πολιτικός μηχανικός ο Στέφανος Παλατζάς και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου.

Τα μηνύματα έχω αμελήσει να διαβάσω σήμερα. Τα μηνύματα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγούστου και σε σένα φίλε μου.

0: Την καλημέρα μου στη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα και την Ελένη από την Καβάλα. Γεια σου Αθανάσια Μακρινιώτη, γεια σου Γεράση με Τζιβρά. Ο κύριος Τζιβράς λέει για τον κύριο Τσίπρα, πως ένας μίστερ Τσίπρας με ένα τέτοιο καταστροφικό παρελθόν τολμά να μιλάει σε ρόλο μεσία για ηθικά και οικονομικά μοντέλα και το χειρότερο να παίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας ή παραστρατημένη του συνέντευξη διαφημίζοντας το βιβλίο του Ιθάκη που θα έπρεπε να ονομάζεται Φαλκονέρα. Η Δήμητρα, ο Τσίπρας δεν έχει τρία προβλήματα να λύσει, έχει ένα, τον εαυτό του. Δεν μπορεί να αποδομήσει το πολύ κακό παρελθόν του παρά τις προσπάθειες πάλι με τεράστια ψέματα. Ο Μιχάλης από την Άρτα μας θυμίζει πως είναι η επέτειος της μικρής Μαρίας. Να τα λες αυτά για τον Τσίπρα. Okay. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγανίσι, να είσαι καλά φίλε μου. Ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση με τα συμφέροντα στην Κουμουρδούρου που βρέθηκε στο Σούνιο σε βίλα των 500 ευρώ, λέει ο Τάκης. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Γιώργο Κοζόνη, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης σε σχέση με τη φωτιά του 2021 στην Πάρνηθα και όσα σχολιάζαμε για το γεγονός ότι τελικά δεν κρίθηκε κανείς ένοχος για αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, λέει πως δεν λειτουργήσε και το αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα με κανονάκια που είχαμε αγοράσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του? Κανείς δεν έχει ευθύνη, Γιάννη μου, κανείς. Ο Νίκος μας ζητάει να ψάξουμε πόσο στοιχίζει η ενοικίαση σε αυτά τα ελικόπτερα που βοηθάνε στις φωτιές. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας αναρωτιέται αν το ανακριτικό της πυροσβεστικής κάνει τη δουλειά του σωστά. Και ο Ιωάννης Βασάλος ετών 68, να τα κατοστήσετε κύριε Βασάλο, για την υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΕΔΙΕ, λέει πως ναι, υπογειοποίηση μέχρι που οι Ρωμά θα βρουν τρόπο να τα ξεθάβουν, να τα κόβουν και να τα καίνε. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Θα τη βρουν την τεχνογνωσία οι Ρωμά, θα το κάνουν και αυτό. Το επόμενο μας θέμα τώρα, θέμα που αφορά και εμένα προσωπικά, αφορά και όλους εσάς που είστε γονείς και έχετε μικρά παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο πλανάτε πάνω από όλους μας όταν έρχεται ο Αύγουστος. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά, πού θα τα αφήσουμε? Ξέρετε, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, όταν ήμουν εγώ παιδί, η λύση ήταν πολύ απλή. Μας έπαιρνε η κυρία Κατερίνα εμένα και τον αδερφό μου και πηγαίναμε όλοι μαζί, δεν δούλευε η μητέρα μου η Κέκα, πηγαίναμε όλοι μαζί στην Κέρκυρα, στον παππού και τη γιαγιά. Τώρα ακόμη και να αφήσεις τα παιδιά στον παππού και τη γιαγιά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απαιτητική διαδικασία, διότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν είναι στην ηλικία που ήταν τότε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ανθρώπους άνω των 70 ετών, οπότε εδώ υπάρχουν summer camp, υπάρχουν κατασκηνώσεις, υπάρχει το γραφείο. Πόσοι και πόσοι συνάδελφοι εδώ στον Sky έχουν φέρει τα παιδιά τους αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Σας λέω, πολλοί τα φέρουν τα παιδιά τους. Ας πούμε ο Μάνος Βουλαρίνος φέρνει τα παιδιά του αυτή την εβδομάδα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει που να τα αφήσει και τα ακούτε και από την εκπομπή νομίζω τα παιδιά. Παρεμβαίνουν στην εκπομπή του Μάνου στο Τινάν. Λοιπόν, το βάπτισμα του πυρός είναι αυτό. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Φωτιάδη, η καλή συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή. Είναι και η ίδια γονέας, οπότε την παρακάλεσα να τα πούμε. Γεια σου Ιωάννα μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι σε άδεια, αλλά όπως λες και εσύ, όταν είμαστε γονείς, τελικά άδεια δεν έχουμε κανονική.
0: Άδεια ποτέ.
1: Και πάλι δουλεύουμε κάπως.
0: Άδεια ποτέ. Και μη σου πω, πιο ξεκούραστα νιώθουμε να είμαστε στη δουλειά μας παρά στο σπίτι μας που έχουμε ένα βουνό δουλειές να κάνουμε και με τα παιδιά. Άστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται, ναι.
0: Όπως το καλοκαίρι λες, πάντως είναι ένα παζλ έτσι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους γονείς πια το καλοκαίρι. Τι θα κάνεις με τα παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο τζέγκα πιο πολύ. Ναι. Σχεδόν όχι παζλ, γιατί αν φύγει κάτι, καταστρέφεται κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε, είναι συνολικά αυτή η αγωνία ξεκινάει, αν δουλεύουν μάλιστα και οι δύο γονείς, ξεκινάει αυτή η συζήτηση για να βρεις μια λύση από τον Απρίλιο ή από τον Μάιο. Γιατί ο Αύγουστος είναι βέβαια ο χειρότερος μήνας, αν κάποιος δουλεύει. γιατί δεν λειτουργούν και summer camp, έχει πολύ αδειάσει, έχουν όλοι φύγει, δηλαδή οι επιλογές είναι ακόμα λιγότερες. Οπότε ίσως για τον Αύγουστο που ανέφερες και πριν να είναι λίγο μονόδρομος οι εργαζόμενοι γονείς να πάρουν τα παιδιά στο γραφείο. Αλλά συνολικά από 15 Ιουνίου είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είναι σχεδόν 3 μήνες, δηλαδή 3 μήνες παρά 2-3 μέρες οι διακοπές.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, ένας εκπαιδευτικός θα σου πει ότι είναι πολύ λογικό, γιατί έχουμε θέσεις θερμοκρασίες που είναι δύσκολο να γίνει μάθημα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με χώρες που μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία. Αυτή τη βδομάδα μου έλεγε μια φίλη ότι στη Δανία ανοίγουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν άλλο καιρό. Αλλά εμάς
0: άλλο το κλίμα εκεί. Σε εμάς τώρα δεν φαντάζεται κανείς να κάνουν τα παιδιά Ιούλιο μήνα μάθημα.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Εκείνοι ξεκινάνε
0: να κάνουν. Πάντως, να πούμε κάτι εδώ. Οι παιδικοί σταθμοί, για παράδειγμα, έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα των γονιών. Το λέω γιατί αυτό το summer camp το έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλοι οι παιδικοί σταθμοί, ειδικά ιδιωτικοί. Και πλέον 15 Ιουνίου κλείνει ο παιδικός σταθμός. Αναφέρομαι στις μικρές ηλικίες τώρα, στα μικρά παιδιά. Μετά για ένα μήνα. Κανονικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πηγαίνουν στην περίπτωση τη δική μας, στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό που στέλνουμε τα παιδιά. Το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο ήταν, Ιωάννα, ότι το summer camp είχε περισσότερα παιδιά από ό,τι είχε πριν. Δηλαδή, φοβερό.
1: Είναι φοβερό, γιατί πάει όντως μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και για να είμαστε δίκαιοι, και οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί πάνε μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Πάνε μέχρι
1: για
0: τότε.
1: Κάποιο λόγο, ναι. Ναι, για κάποιο λόγο μετά θεωρεί το σύστημα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Με το που γίνεσαι 4-4,5 είσαι οκ. Okay. Βγαίνει στη ζωή, οπότε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τους παιδικούς σταθμούς, τους αφήνουμε στην άκρη. Γιατί εμένα μου έλεγαν οι άνθρωποι πέρσι ότι το πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Πόσο να το πάμε, διότι 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουμε, κλείνουμε ένα μήνα δηλαδή. Να μην κλείσουμε ούτε ένα μήνα, γίνεται αυτό. Πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί, οι παιδαγωγοί, να ξεκουραστούν έτσι κάποια στιγμή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και οι χώροι πρέπει να, πιθανότατα, και απολυμάνσεις να γίνουν
0: όλα
1: και επιδιορθώσεις να γίνουν, όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι λογικό. Οι εναλλακτικές, ουσιαστικά μετά τα 4 ξεκινάει η σοβαρή συζήτηση. Οι εναλλακτικές είναι όντως όταν αρχίζει υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι πιο πολλές οι εβδομάδες. Ειδικά σε αυτό το διάστημα από 4 μέχρι 6-7 που είναι και λιγότερες, δηλαδή λιγότερα τα προγράμματα, αυτά τα summer camp στα οποία ένα παιδάκι γίνεται δεκτό, εκεί οι επιλογές είναι πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Και αρχίζουν και τίθενται πολλά ερωτήματα. Όπως λες και εσύ, οι παππούδες δεν είναι πλέον τόσο ετοιμοπόλεμοι, ναι. Ή αυτοί που είναι νεότεροι δουλεύουν, γιατί δεν συνταξιοδοτούνται στην ηλικία που συνταξιοδοτούνταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι. Άρα δεν έχουν έναν τόσο ενεργό ρόλο ώστε να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ για αρκετές εβδομάδες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω για τους περισσότερους.
1: Ναι, δηλαδή αυτοί που, ακόμα και αν κάποιος έχει γίνει παππούς νέος γύρω στη, από 60
0: χρόνια,
1: το πιο
0: πιθανό
1: είναι ότι το εργάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οπότε,
0: βέβαια,
1: οπότε είναι παροπλισμένοι και εκείνοι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά νομίζω ότι αρχίζουν λίγο οι λύσεις, λίγο
0: υβριδικές,
1: εκ των ενόντων. Δηλαδή πολλοί γονείς παίρνουν εναλλαξάδια, έχω ακούσει και για πολλές ειδικά μαμάδες που όταν στο δημόσιο ζητούν άνευ αποδοχών.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να πιέσει να το κάνει ελαφρά, γιατί προφανώς με κάποιο τρόπο κάτι άλλο στέκεται,
0: ναι,
1: η οικογένεια. Δεν είναι ότι
0: στο εξωτερικό, ξέρεις, τώρα που είχα πάει στη Γερμανία, μου το έλεγαν μαμάδες, φίλες της γυναίκας μου, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία προς το ωράριο. Εδώ δεν το έχουμε ακόμη αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία αποκτά παιδιά κοιτάει από το 100% που δούλευε πριν να πάει στο 80%, στο 70% με μείωση των αποδοχών, βέβαια. Αλλά θεωρεί λογικό να το κάνει αυτό για να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να είναι με τα παιδιά περισσότερες ώρες. Εδώ δεν υπάρχει αυτό ως πρόβλεψη, δηλαδή, από το εργατικό δίκαιο.
1: Όχι, ως πρόβλεψη σίγουρα δεν υπάρχει, και σίγουρα, επειδή και εγώ από εκεί έρχομαι αυτές τις μέρες, μου είπαν όλοι την 6 εβδομάδες. Οι 6 από τις από τους 3 μήνες διαφέρουν.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Βέβαια, στο εξωτερικό έχουν κάποιες ενδιάμεσες διακοπές περισσότερων ημερών από ό,τι έχουμε εμείς. Mm-hmm. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν συγκεντρώνονται και πολλές μέρες, ας πούμε, που είναι κλειστό σχολείο, ειδικά για τα παιδιά όσο μεγαλώνουν και φτάνουν στο δημοτικό ή ακόμα και πιο μετά οι έφηβοι, υπάρχει και ο κίνδυνος, αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, λίγο λαϊκά, να γίνει και κοιλιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι τόσες πολλές ημέρες.
0: Η κατασκήνωση είναι μια λύση για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε τώρα, φαντάζομαι, από 3η-4η δημοτικού και μετά.
1: Η κατασκήνωση νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν παιδιά που αυτό που λένε ότι κλαίνε και χτυπιούνται όταν πάνε να τα πάρουν οι γονείς, γιατί τους έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία με δυσκολία θα πάνε ή θα φύγουν το πρώτο τριήμερο, ας πούμε. Επίσης υπάρχει και μεγάλη αγωνία εκ μέρους των γονιών, γιατί ξέρεις και εσύ από την ειδησιογραφία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά και σε κατασκηνώσεις και την εποχή του COVID και με πυρκαγιές. Και με ίσως κάποια μεμονωμένα περιστατικά, ξέρεις, με ανάρμοστες, ας πούμε, συμπεριφορές. Ναι. Οπότε υπάρχει και μια φοβία εκ μέρους των γονιών, την οποία ίσως πρέπει να τη δουλέψουμε όλοι μας οι γονείς. Αυτό εντάξει δεν έχει να κάνει, ο καθένας μεμονωμένα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή και για το κείμενο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν στην online έκδοση, δεν ήταν στην εφημερίδα.
0: Α,
1: ήταν μόνο.
0: Κακός κάκιστα.
1: Δεν πειράζει. Απλά το διευκρινίζω, μην το ψάχνει κάποιος που έχει αγοράσει, γι' αυτό το λέω. Μίλησα με την κυρία Πασπάλη, την παιδοψυχολόγο, η οποία μου έλεγε ότι παλιά είχαμε την οτροπία για την κατασκήνωση, ότι ένα παιδί ξέρω είναι ντροπαλό, είναι κολλημένο με τους γονείς του. Ας το στείλω να αντρωθεί, ας πούμε, ναι, να μεγαλώσει.
0: Να
1: αυτό τώρα είναι μάλλον μια παγίδα που είναι λάθος. Mm-hmm. Πρέπει κανείς να συνεκτιμήσει, βλέποντας το και στην καθημερινότητα και στο σχολείο και το υπόλοιπο διάστημα, αν έχει είναι έτοιμο τέλος πάντων αυτό το
0: και
1: θέμα.
0: Και να αρέσει στο παιδί, το είπες και εσύ στην αρχή, να του αρέσει δηλαδή, να μην το κάνει ως αγκαρία τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα.
1: Και ίσως το είναι μια γέφυρα να πάει και με ένα παιδάκι γνωστό. Δηλαδή πάει την πρώτη φορά και είναι ίσως σαν
0: την και πιο εύκολη προσαρμογή σε μια τέτοια περίπτωση, έχεις δίκιο. Μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι και κρίμα τις πρώτες τρεις μέρες κάποιος να φύγει, γιατί επειδή όντως δεν είναι ούτε όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται ασφαλιστικά, δηλαδή πολλοί το πληρώνουν μόνοι τους, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω κατά πόσον δικαιούνται να πάρουν επιστροφή χρημάτων, δηλαδή έχουν κάνει μια επένδυση και γονείς.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: ναι, για παιδιά που είναι έτσι πιο, που φαίνεται ότι τους αρέσει και η παρέα και η φύση και είναι πιο ανεξάρτητα, εγώ νομίζω ότι μάλλον ακούγεται μια από τις καλύτερες λύσεις.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο στεύθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του στα 8,44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο Μήκος. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανα πολύ μεγαλύτερη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμα, ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην πόλη Κάλκατα έφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανοί από τα συντρίμμια. 5 όροφες πολυκατοικίες, μια γυναίκα 31 ετών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφού το πλήρωμά του αγνώρισε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργια διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρισκόταν δεκάδες φλουόμενοι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 147 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβος, προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 περιστατικά από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται ότι η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 GW σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύκοφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει δύσει ή θα δει ή θα βρίσκεται στο στάδιο της δύσης εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τζεσεκά στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
8: Είναι ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει επιδείξει, δηλαδή κοντεύει να βγει από το σκάμα και δείχνει το παλικάρι ότι έχει και μεγαλύτερα άλματα. Έχει πάρει το χρυσό. Στην προσπάθεια που έκανε για να ξεπεράσει αυτό τον Ελβετό, δηλαδή τι προσπάθεια, ο Ελβετός και οι άλλοι παρακολουθούσαν τον Τεντόγλου, τους άφησε λίγο να χαρούνε. Δεν το λέω χαίρεα κακά, αλλά ήταν τέτοια η αυτοπεποίθηση του Τεντόγλου που δεν επέτρεπε και πολύ αισιοδοξία στους άλλους. Οπότε ήταν θέμα χρόνου, είχε κάνει το άλμο ο Ελβετός, είχε περάσει πρώτος, 8-29 νομίζω, και δεν περίμενε την πρώτη θέση, περίμενε πότε θα τον περάσει ο Τεντόγλου. Δεν το λέω με έπαρση, πραγματικά δηλαδή όταν παρακολουθεί κάποιος ένα τέτοιο αγώνα και ξέρει τις δυνατότητες των αθλητών μπορεί να με καταλάβει. Απλά ο Ελβετός παρακολουθούσε ποιο άλμα του Τεντόγλου θα τον φέρει στην πρώτη θέση και το κάνει ο Τεντόγλου, περνά 8.44 άνετος, μάλιστα αφήνει και δύο άλματα, σταματάει εκεί τις προσπάθειες, παίρνει το χρυσό, πανηγύρια, χαμός. Έχεις πάρει χρυσό, δηλαδή για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό, δεν είσαι elite. Προσέξτε, elite είσαι όταν βγεις πρώτος σε ένα παγκόσμιο. Έχεις πάρει 4 χρυσά σε 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Δεν λέγεσαι πια elite. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον όρο θα χρησιμοποιήσω, που είναι η elite της elite. Δηλαδή σε μια ελάχιστη, σε μια πολύ μικρή ομάδα της elite κατάστασης των αθλητών. Είσαι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Υπερένταση ο αγώνας, αντιλαμβάνεστε έτσι. Κάθε αγώνας τελικώς έχει την υπερέντασή του. Όσο άνετος ρε παιδί μου και να είσαι, όσο σίγουρος και να είσαι, έχει την υπερέντασή του. Κάνεις άλματα για να πάρεις το χρυσό σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε ο Τεντόγλου έχει τελειώσει ο αγώνας, είναι ακόμα η σφιγμή στο Θεό. Πηγαίνει στη ζώνη που είναι η δημοσιογράφη, είναι εκεί και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ για την καθιερωμένη συνέντευξη μετά το μετάλλιο. Μετά την πρώτη θέση. Ήδη έχει φωτογραφηθεί με τον Ελβετό, δεν θυμάμαι την εθνικότητα του άλλου, του τρίτου. Και οι τρεις μαζί αθλητές. Πολύ όμορφα, πολύ ωραίες εικόνες. Και πηγαίνει ο Τεντόγλου στη ζώνη των δημοσιογράφων. Είναι και ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ. Ο Τεντόγλου έχει ακόμα την ελληνική σημαία στην πλάτη. Έτσι έχει αυτό το γνωστό τεντογλικό ύφος, ότι σου μιλάω αλλά σκέφτομαι και κάτι άλλο. Και ενώ τον βλέπαμε στις προηγούμενες εικόνες που μας έδειχνε η ΕΡΤ να έχει κρεμασμένο το μετάλλιο, όταν πηγαίνει και δεν το έχει, δεν έχει το μετάλλιο, δηλαδή έχει γίνει από, δηλαδή του έχουν δώσει το μετάλλιο αλλά δεν το έχει, δεν το φοράει. Οπότε ενώ μιλάει με τον δημοσιογράφο τις δυσκολίες του αγώνα κτλ, κάποια στιγμή του λέει ο δημοσιογράφος, ξέρεις, του λέει, δεν βλέπω κρεμασμένο το μετάλλιο.
9: το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι.
10: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
9: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
10: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει
0: και παίρνει. Και παίρνει δρόμο ο Τεντόγλου για να πάρει το μετάλλιο. Τη συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα ότι το έχει ξεχάσει. Λέει, παιδιά, έκανα μακία. Λεβέντη μου, εμείς να δεις πώς έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αλλά βγαίνει αυθόρμητα ένα μεγάλο μπράβο ρε Μίλτο, δηλαδή το είχαμε ανάγκη.

Είναι ένα από τις στιγμές που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έστω και αν υπάρχουν και αντιρρήσεις, ενστάσεις σε όλο αυτό, όπως ο φίλος μου Χάντερ. Καλή σου ημέρα, Χάντερ. Να είσαι καλά, μου λέει, σπουδαίο πράγμα, πρέπει να το προβάλλουμε τόσο πολύ. Δεκτή η άποψή σου, εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας, είτε βρίσκεστε εδώ, εγκλωβισμένοι σε μια άδεια όμως πόλη, έχει και αυτό τα όμορφά της, τα καλά της, είτε βρίσκεστε στον τόπο των διακοπών σας, είτε αυτή τη στιγμή αρχίζετε, ξεκινάτε και απολαμβάνετε την ημέρα σας κάνοντας τον περίπατο σε κάποια παραλία. Έχετε βγει στο μπαλκόνι με ένα αεράκι και πίνετε τον καφέ σας αγναντεύοντας τη θάλασσα. Όμορφες εικόνες. Όμορφες εικόνες αν αγναντεύεις τη θάλασσα. Αν δεν έχεις θέα τη θάλασσα, ακόμη και αν βρίσκεσαι σε ένα πανέμορφο νησί, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Η Πάρος είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάμε. Όσες φορές έχω πάει, δεν έχω πάει πολλές φορές, αλλά όσες φορές έχω πάει, είναι απολαυστική η διαμονή, οι άνθρωποι της, οι παραλίες της, τα πάντα της. Εάν δείτε τη φωτογραφία που έχει σήμερα η Καθημερινή από την Πάρο, είναι μια φωτογραφία που αντανακλαστικά σε κάνει να πιάνεις τη μύτη σου. Προσέξτε, βλέπεις, δεν μυρίζεις, βλέπεις και πιάνεις τη μύτη σου.

0: και είχε πιάσει φωτιά. Θυμάστε, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, 112, πυροσβεστική για να την περιορίσουν. Ταλαιπωρήθηκε πολύ το νησί. Κάηκε και μια έκταση. Εντάξει, όχι δασική, θαμνώδης έκταση. Και η πυρκαγιά, η αρχική εστία, η εκδήλωσή της εντοπίστηκε εντός των εγκαταστάσεων του ΧΙΤΑ, του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Από τότε ο φορέας διαχείρισης, όπως γράφει στο ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο φορέας διαχείρισης δεν δέχεται στερεά απόβλητα. Έχει κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Υπάρχουν επιστολές και από το Δήμαρχο και από κατοίκους. Κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες μικρές χωματερές. Οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας, γιατί μαζεύονται, δημιουργούνται χωματερές στο νησί, επειδή δεν τα πάνε εκεί στο ΧΙΤΑ. Δημιουργούνται χωματερές όπου καθένας πετάει όπου βρίσκει τα σκουπίδια του, και για την υγεία, αλλά και επειδή μπορεί να ξεκινήσει μια νέα φωτιά. Λένε οι κάτοικοι της Πάρους
1: στην επιστολή. Και στα καλά νέα της ημέρας, η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής Pepco, με περισσότερα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμού Σεπτέμβρη. Για back to school προϊόντα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, μας περιμένει από τις 13 Αυγούστου στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77. Ραντεβού στο νέο κατάστημα Pepco, λοιπόν, για σούπερ αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Όπως λέει ο Γιώργος Βραχνός, είναι ένα εξοικονομώ 4 έχει μαζευτεί στην Πάρο. Το εξοικονομώ 4 με αυτά τα κουφώματα, τους, πώς το λένε, την μπαλκονόπορτα και ό,τι έχουν πετάξει εκεί, είναι ένα πρόγραμμα ολόκληρο, όπως είναι το παίρνει η κυβέρνηση και λέει εξοικονομώ 4, παιδιά, πηγαίνετε στην Πάρο και πάρετε κουφώματα.

του άνθρωπου είναι ο Γιώργος Βράχνος, προσπαθείς να πεις κάτι σοβαρό και στο γιώνει. Δηλαδή, εντάξει, ήθελα να πάρω το ύφος έτσι το δίκτυο και θα το συνεχίσω. Γιατί, εντάξει, προσπαθούμε λιγάκι, 12 Αυγούστου είναι, να τα βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τα σοβαρά πράγματα να τα βλέπουμε πιο χαλαρά. Γιατί από όποια οπτική και αν τη δεις, υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια που είναι ότι η Πάρος έχει γεμίσει σκουπίδια εξαιτίας αυτής. Έχει γεμίσει σκουπίδια. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Δεν θέλω να προκαλέσω μια κακή εικόνα για το νησί επειδή βρίσκεται στη μέση της τουριστικής περιόδου. Δεν θέλω να προκαλέσω ζημιά με αυτό που λέω. Πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η Πάρος, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά νησιά, αν όχι όλα, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση που ο βασικός χώρος, ο κεντρικός χώρος εκεί όπου διαχειρίζονται τα απορρίμματα, έχει πάρει φωτιά, τον έχει κλείσει αυτό το χώρο φορέας. Οπότε δημιουργούνται γύρω από αυτό το χώρο, δημιουργούνται σημεία που γεμίζουν σκουπίδια. Εκτός από τον Γιώργο Βραχνό, η Σοφία Καλαβρού που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Η Σοφία Καλαβρού είναι εκείνη που έχει την οργάνωση, την ευθύνη για την οργάνωση της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Στο πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα του Sky πάνω δεξιά έχετε το κουτάκι, μπαίνετε, γράφετε και τα συζητάμε εδώ ό,τι σας απασχολεί. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπεύθυνη για αυτό.

Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Κάμο. Αυτό δείχνει ο αθλητής Τεντόγλου με τις δυνατότητες που διαθέτει. Αυτή την εικόνα βγάζει. Καλή σου μέρα καταρχάς. Έχει περένταση, λέει, και άγχος. Όχι αν θα κάνει το άλμα που θέλει, αλλά σε ποια προσπάθεια θα το κάνει. Μόνο αυτό δεν γνωρίζει. Αν θα του βγει στη δεύτερη, στην τέταρτη. Είναι σίγουρος όμως ότι θα το κάνει. Καλή σου μέρα. Και ο Ταλιμπάν, γιατί πρέπει γιατροί σε νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, αλλά και ιδιώτες να παίρνουν όλοι μαζί άδεια 1η με 25 Αυγούστου. Δεν το ξέρεις, Ταλιμπάν μου, η χώρα κατεβάζει ρολά. Πέφτουν και οι τελευταίοι διακόπτες τον Αύγουστο. Λες για νοσοκομεία, γιατί σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή αν πας τον Αύγουστο, βλέπεις πλήθος εκεί έτοιμοι, δηλαδή πλακώνονται στο ξύλο, ποιος θα σε εξυπηρετήσει, και το θέμα σου είναι τα νοσοκομεία. Πάντου, πάντου, Ταλιμπάν μου, είναι η χώρα που τον Αύγουστο κατεβάζει ρόλα. Επιστρέφω στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Με αφορμή την Πάρο, το σχόλιο μου δεν αφορά την Πάρο, με αφορμή την Πάρο και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την πυρκαγιά, που ανέδειξε για ακόμη μια φορά αυτό το πρόβλημα, που ο φίλος μου ο Γιώργος Ολιάλιος στην Καθημερινή το έχει αναδείξει με πάρα πολλά ρεπορτάζ του. Να είσαι καλά, φίλε μου Γιώργο, σε διαβάζω συνέχεια. Διακοπές μάλλον πρέπει να είσαι και εσύ, έχω καιρό να δω το ονοματάκι σου. Το πρόβλημα λοιπόν της διαχείρισης απορριμμάτων σε νησιά, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά τα ρεπορτάζ του Γιώργου, ακόμη και σε περιοχές που έχουν δημιουργηθεί κάποιοι χώροι, σε νησιά δηλαδή, αυτοί λειτουργούν. Είναι ελάχιστα τα νησιά που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες, πώς να το πω έτσι. Οι περισσότεροι είναι με ημικανόνες, δηλαδή κάπου μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, και άλλοι εντελώς παράνομοι. Αλλά υπάρχει εδώ το εξής πρόβλημα. Εάν θέλουμε τον τουρίστα να έρχεται στη χώρα και να αφήνει τα χρήματά του, δεν γίνεται να έχουμε τουριστικούς προορισμούς, νησιά και υπηρετικούς προορισμούς χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς τη διαχείριση των σκουπιδιών, χωρίς τη διαχείριση της κυκλοφορίας, χωρίς τέλος πάντων οτιδήποτε προβλέπεται για αυτόν τον πληθυσμό που συγκεντρώνεται. Συμφωνώ, όλοι ζουν μαζί για 2 μήνες, 3 το χρόνο, με τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η υπερσυγκέντρωση, αλλά δεν γίνεται να θέλουμε τα έσοδα από τον τουρισμό χωρίς να έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές. Και δυστυχώς το κομμάτι των απορριμμάτων είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί κατά τη γνώμη μου, και εδώ θα βάλω το δυστυχώς, εγώ προσωπική άποψη, το δυστυχώς που κολλάει, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες γενικά, είναι μία από τις κύριες, μήπως η κυριότερη πηγή εσόδων για τη χώρα. Δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί, γιατί κατά τη γνώμη πάλι ο πλούτος, τα εισοδήματα, οι καλοί μισθοί έρχονται από τη βιομηχανία, έρχονται από τη μεταποίηση, έρχονται όταν έχεις, όταν έχεις προϊόντα τα οποία παράγονται, και τεχνολογικά προϊόντα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, που βρίσκουν τη θέση τους στις ξένες αγορές, τότε αποκτάς και ένα εισόδημα καλό και η χώρα αποκτά πλούτο. Από τις υπηρεσίες υπάρχει ένα ταβάνι, αυτό που λέμε παραγωγικότητα. Αν θέλουμε να συγκριθούμε με την Ευρώπη, μόνο στο κομμάτι της βιομηχανίας εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, και είδα ότι γίνεται τώρα, έγινε και μια κυβερνητική επιτροπή στο Μαξίμου, μπήκε ένα πλαίσιο από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από μια εβδομάδα. Φαίνεται ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες, γιατί ξέρετε, πολλές φορές είμαστε και αφοριστικοί, τα εκμηδενίζουμε όλα, δηλαδή κάθε προσπάθεια σε αυτή τη χώρα την απαξιώνουμε. Δεν λέω αυτό, υπάρχουν και προσπάθειες που γίνονται να τεθεί ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και τα λοιπά, της αύξησης παραγωγικότητας, να έρθουμε κοντά στους Ευρωπαίους. Υπάρχουν και επιχειρηματίες που προσπαθούν πάρα πολύ σε αυτό τον τόπο, είτε μεμονωμένα είτε με συμπράξεις. Η ΔΕΗ προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός συνόρων. Υπάρχει μια μεγέθηση, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία της χώρας. Η Μέτλεν που βγάζει προϊόντα, πρώτη ύλη,
τα οποία είναι περιζήτητα στις ξένες αγορές επειδή φτιάχνονται υπολογιστές και τσιπάκια και μπαταρίες κτλ. Ο Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος ΣΕΒ, υπάρχουν επιχειρηματίες, επιφανείς επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο που το παλεύουν. Πολλές φορές απέναντι σε μεγάλα εμπόδια που το παλεύουν, ενισχύουν αυτό το προφίλ της χώρας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσπάθειες οι οποίες, πώς να το πω, δεν, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή όχι μόνο της Ευρώπης και τρίτες χώρες. Θα το ξαναπώ ότι καλός ο πρωτογενής τομέας, αλλά το χρήμα έρχεται από το iPhone, όταν πουλάς iPhone. Καλός ο πρωτογενής τομέας, σου εξασφαλίζει επάρκεια σε είδη πρώτης ανάγκης, σε τρόφιμα, αλλά ο πλούτος έρχεται μέσα από άλλα προϊόντα.

0: Και εδώ υπάρχει και ένα δυστυχώς, μιας και ανέφερα επιχειρηματίες οι οποίοι το παλεύουν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή υπάρχει ένα εξαγωγικό προφίλ σε αυτές τις επιχειρήσεις που ανέφερα. Δεν είμαστε μόνο εδώ στην εγχώρια κατανάλωση, πουλάνε και στο εξωτερικό, και αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορείς να πουλήσεις έξω, όχι να κάνει το χρήμα κύκλο μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, γιατί ήμασταν μια οικονομία της κατανάλωσης. Πρέπει να γίνουμε και μια οικονομία που να μπορεί να πουλήσει έξω από τα σύνορα. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω πόσο προβάλλονται, και εδώ να έρθω και στις ευθύνες του δικού μου συναφιού, δεν ξέρω πόσο προβάλλονται και αυτές οι προσπάθειες ακόμη και από εμάς, ακόμα και από τα μέσα ενημέρωσης. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε δει κάποιον επιχειρηματία ο οποίος πολύ πετυχημένος στον τομέα του, έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση, πουλάει στο εξωτερικό, πάει σφαίρα, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι πιάνουν τόπο αυτά τα success story, τουλάχιστον με τη συχνότητα που θα έπρεπε. Αντιθέτως, αυτό που πιάνει τόπο στα τηλεοπτικά στασίδια είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής που θα σου κλείσει την εθνική οδό με το τρακτέρ και θα σου πει ότι αν δεν πάρω εγώ την επιδότηση δεν μπορώ να ζήσω. Έχει μείνει έτη φωτός πίσω σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα του και σου λέει εγώ αν δεν πάρω την επιδότηση θα σου κλείσω την εθνική οδό. Πολλές φορές χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος. Προσέξτε, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει το πλαίσιο, οι άνθρωποι, οι υποστηρικτικές ομάδες, ούτως ώστε να κατευθύνουν αυτό τον αγρότη, να του δείξουν το δρόμο, ούτως ώστε να έχει μια πιο παραγωγική καλλιέργεια, προϊόντα τα οποία θα τα πουλήσει πιο σε καλύτερες τιμές. Δεν ξέρω αν γίνεται όλη αυτή η δουλειά και αν τέλος πάντων και ο ίδιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ή το αποκούμπι του, η επιδότηση είναι ο μοναδικός τρόπος ούτως ώστε να εξασφαλίσει ένα εισόδημα και από εκεί και πέρα κλείνουμε εθνική όδο. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από κοντά το μόχθο, την αγωνία, τις προσπάθειες, την κούραση ανθρώπων στο χωράφι του πρωτογενούς τομέα. Δεν τα λέω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Και στις Κυκλάδες. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερόνα Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκο Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πώς θα το ξεκινήσουμε αυτό, αυτό το ημίωρο. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν στο εγγύς, στο απότερο παρελθόν, βλέπουν τι δεν πήγε καλά, προσπαθούν να το διορθώσουν. Απολαυστικότατος Μίλτος Τεντόγλου. Δηλαδή, έχει κερδίσει τον αγώνα, έχει πηδήσει τα 8.44, έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο, πάει στη συνέντευξη εκεί με το δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος παρατηρεί ότι στο στήθος δεν υπάρχει το μετάλλιο και του λέει, ξέρεις εδώ, και ο Μίλτος βγάζει την ατάκα.
1: Το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Λοιπόν, λέει ο Μίλτος, αμάν λέει, έκανα μακία. Μου το έδωσαν και το άφησα εκεί. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό έχει συμβεί κάποια λεπτά πριν. Άλλοι επιστρέφουν κάποια χρόνια πριν, αναλογιζόμενοι τι έγινε.
3: Το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, στις πιο δύσκολες συνθήκες, όχι σε ομαλές συνθήκες, στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης και σε μια πολλαπλή κρίση ευρωπαϊκή, κρίση χρέους, κρίση ασφάλειας, κρίση μεταναστευτική. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Έτσι πίστεψε πως μας καθησύχασε προβάλλοντας την κτηθήσα εν το μεταξύ γνώση, γράφει ο Σάκης Μουμτζής στο Liberal. Καλή σου ημέρα, φίλτε Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και σε όλους τους χιλιάδες ακροατές του Sky.
0: Να είσαι καλά. Νόμιζε πως το έκανε καλύτερο, είναι ο τίτλος του άρθρου σου, και επιστρέφοντας το 2015 δεν ξέρω αν το κάνει καλύτερο με αυτά που λέει σήμερα.
4: Ναι, νομίζω ότι όταν λέει ότι αυτό που θεωρεί ο ίδιος αυτονόητο, για τον Αλέξη Τσίπρα πάντα μιλάμε, πως αυτό που είπε ότι το 2015 ήξερα τι ήθελα να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έτσι, το πρόβλημα ήταν ότι όπως θυμόμαστε όσοι βιώσαμε εκείνες τις, όχι απλώς ζήσαμε, όσοι βιώσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνους τους μήνες, το πρόβλημα ήταν ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και το ήξερε τι ήθελε να κάνει είναι να καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό ήταν. Τα υπόλοιπα όλα, αυτά τα οποία λέει δεν ήξερε πώς,
0: ναι.
4: Δεν είχε καμία ιδιαίτερη τέτοια. Το πρωτοκεντρικό πρόβλημα ήταν η στρατηγική του.
0: Το κεντρικό πρόβλημα είναι ο σκοπός εν προκειμένου, όχι τα άμεσα, ναι.
4: Φυσικά, η στρατηγική είναι. Η στρατηγική ήταν λανθασμένη, ήταν καταστροφική. Και γλιτώσαμε την κατάρρευση ως χώρα και ως έθνος, διότι την τελευταία στιγμή, προ των δεδομένων που διαμορφωνόταν, έκανε πίσω. Ναι. Και μάλιστα αυτή την οπισθοχώρηση του Αλέξη Τσίπρας για να μπορέσει να την περάσει, να την πουλήσει εντός εισαγωγικών στο κοινό του, έβαλε τους θεωρητικούς, τους διανοούμενους της ριζοσπαστικής αριστεράς τότε που ήταν σχεδόν ενωμένη η ριζοσπαστική αριστερά, να μιλήσει για την τακτική του Λένιν, όπως ο Λένιν είχε δώσει χώρο στους Γερμανούς για να κερδίσει χρόνο και να εδραιώσει την επανάστασή του. Έτσι ακριβώς και ο Τσίπρας έκανε μια τακτική υποχώρηση. Λοιπόν, όλα αυτά στο καινούριο αφήγημά του τα διαβάζει εντελώς ανάποδα. Και αυτό είναι το ενισχυτικό για τον ίδιο. Γιατί για μας δεν αποτελεί πια κάποια απειλή, δεν διεκδικεί τίποτα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας με 15 μονάδες διαφορά από τον πρώτο και με μια διαφορά πολύ κοντά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο άντεξε στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι, κατά την άποψή μου, το παιχνίδι για την δεύτερη θέση είναι ανοιχτό. Δεδομένου και ένα ακόμα στοιχείο, έτσι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κατέβει σε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, ας και αν είναι 2-2,5% να πάρει, αυτό θα το κόψει από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Ίσως όσα είπες είναι αυτά που έχουν εγγραφεί στη συλλογική μνήμη και διαβάζω εδώ και στο Σταύρο Παπαντονίου το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή ότι η κυβέρνηση γι' αυτό επιλέγει η Τσίπρα για αντίπαλο.
4: Ναι, καλά, φυσικά ξεκάθαρο αυτό. είναι ένας βολικός αντίπολος. Είναι πολύ ητημένος, έχει ντυθεί από τον Μητσοτάκη 6 φορές σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μάλιστα στην τελευταία συνετρίβει με 17,8%, που είναι και η οροφή των προσδοκιών του για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί η κυβέρνηση να τον επιλέγει ως αντίπαλο, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία, θα λειτουργήσει μέσα στο σώμα, στο εκλογικό σώμα. Γιατί άλλοι είναι σχεδιασμοί, αλλά αποδεικνύει η ζωή. Νομίζω ότι με δεδομένους του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων, το πρόβλημα για την κυβέρνηση, το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς. Mm-hmm. Εκεί. Από εκεί θα απειληθεί.
0: Παρότι κυβερνητικά στελέχη έδειχναν τουλάχιστον τον πρώτο καιρό να, έτσι, όχι να απαξιώνουν αλίμονο, αλλά να υποτιμούν τις δυνατότητες που θα είχε αυτό το εγχείρημα για το πόσο μπορεί να επηρεάσει, να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, υπάρχει, πρόσεξε, δεν είσαι χθεσινός, είσαι έμπειρος αναλυτής. Υπάρχει ένα δεδομένο, ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει από το υπάρχον ποσοστό, ας πούμε από το 30%, μπορεί να τις πάρει 1%. Ασήμαντο. Όμως, μπορεί να πάρει ένα σημαντικό μέρος από τις αναποφάσεις τους, οι οποίοι μπορεί να εκκινούνται προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα για τον Αντώνη είναι το ποσοστό που θα πάρει. Δηλαδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα 5-6%. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μόνο επειδή θα κάνει ζημία στη Νέα Δημοκρατία να καταφτιάξει κόμμα και να πάρει 5-6%. Αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει 10-12%, εκεί αλλάζει το θέμα. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, με τις σημερινές εκτιμήσεις, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Εκεί θα δικαιώσει και όσους τον κατηγορούν, και είναι κάτι που προσπαθεί να το βγάλει από πάνω του, ότι ξέρεις, το κάνεις από γυνάτη, μόνο και μόνο να κάνεις ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, νομίζω ότι θα τον φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση για τη σκοπιμότητα της κίνησής του.
4: Ναι, έχει. Να προσέξουμε λίγο. Αντώνης Σαμαράς έχει πλήρη ατζέντα, έτσι. Δεν είναι σαν την κυρία Καρυφιάνου.
0: Όχι. Αλίμονα.
4: Όπως βλακωδός το συγκρίνω κάτι.
0: Δεν έχει μόνο ατζέντα, έχει και μια ιστορία πίσω του, την οποία ο κόσμος εκτιμά σε δύσκολες στιγμές, το πώς ανταποκρίθηκε και το τι έκανε. Δεν το συζητάμε.
4: Πρωθυπουργός κτλ. Θα είναι γνωστά.
0: Ναι.

0: πίνει ο ίδιος διαπιστώνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κύριο μέρος της ατζέντας του Αντώνη Σαμαρά είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις,
1: ναι, ναι,
0: και ο υπαρκτός ο τουρκικός κίνδυνος. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια εκτίμηση με τη στρατηγική σου να οδηγήσει τη χώρα σε μια πολιτική αστάθεια. Αυτό είναι το ευάλωτο σημείο.
1: Και σε μια περίοδο που ακριβώς αυτά τα θέματα μπορεί να βρίσκονται σε περίεργη φάση. Δηλαδή μια Τουρκία που αναμένεται να φέρει το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα. Μια το καλώδιο που θα επιχειρήσουμε εμείς. Δηλαδή μπορεί αυτά ακριβώς τα θέματα να είναι λίγο...
0: Και όπως τα ξέρεις και εσύ και οι ψαγμένοι ακροατές μας, η Τουρκία, επειδή είναι ένα κράτος το οποίο διαθέτει σοβαρές ελίτ πολιτικές, πανεπιστημιακές, διπλωματικές κτλ., στρατιωτικές, χτυπάει, εντός εισαγωγικών το χτυπάει, πάντα όταν στην Ελλάδα υπάρχει κυβερνητική αστάθεια.
1: Mm.
0: Λοιπόν, να σου θυμίσω πότε έγιναν τα Ήμια, να σου θυμίσω πότε, να πάμε λίγο πιο πίσω, πότε ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά του 1955, και μια σειρά από άλλα θέματα. Χτυπάει η Τουρκία όταν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική αστάθεια. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρισκάρεις εσύ τη δημιουργία ενός κόμματος το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα σε μια τέτοια περιπέτεια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η οπτική την οποία πιστεύω ότι θα προβάλλουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι κυβερνητικοί σχολιαστές κτλ. Από την άλλη τη μεριά, βέβαια, όπως προείπαμε και συμφωνήσαμε, και ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια πλήρη ατζέντα στα ιδεολογικά, στα πολιτικά, στα κοινωνικά θέματα. Λοιπόν.
1: Προφανώς.
0: Και είναι σε αναζήτηση στελεχών.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Πρόβλημα για το Σαμαρά ή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για το Σαμαρά, γιατί με απόμαχους βουλευτές, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να φτάξει ακόμα.
1: Ναι. Θα συζητήσω μετά μαζί σου για το θέμα που θεωρώ μείζον σήμερα. Και το γράφεις στο άθρο στην Καθημερινή. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά πριν από αυτό δεν μπορώ να μην αναφερθώ. Το διάβαζα και εδώ στους ακροατές δηλαδή και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Με τον τρόπο, τον γλαφυρό που το περιέγραφες, το rebranding, το πώς έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Περιέγραφες πώς ήσουν στην παραλία, δεν θυμάμαι πού, και άκουγες μια πιτσιρίκα να λέει αγάπη, εάν δεν κάνεις rebranding, εμείς οι δύο δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Και θέλοντας...
0: Είναι πραγματικός διάλογος, δεν λέω στους καταστηθήκες για να στηθεί ένα άρθρο. Το άκουσα και επειδή μου άρεσε και ο τόνος της φωνής της, γύρισε και είδα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, πιτσιρίκα 27-28.
1: Και το έλεγε αγάπη, αν δεν κάνεις rebranding, ξέχναμε.
0: Ναι. Και λέω, δες παιδί μου μια
1: πώς έχει μπει, πώς έχει μπει.
0: Και φαντάζομαι ότι σε πολλές συζητήσεις που αφορούν ανθρώπινες σχέσεις, αυτό το rebranding δεν έχει
1: διαδοθεί πια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βεβαίως το συνδέεις μετά με το κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι. Πρέπει να κάνει η κυρία Καριστιανού, πρέπει να κάνει το rebranding.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί. Γιατί ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Ο Τσίπρας είναι έμπειρος, δεν είναι χθεσινός ο Τσίπρας. Μπόρεσε και το έκανε όπως το έκανε.
1: Δεν ξέρω πρώτον αν μπορεί, δεύτερον αν έχει τον χρόνο. Δεν είμαι
0: πρόθυμος. Χρόνο τον έχει. Μέχρι την άνοιξη τον χρόνο τον έχει. Το θέμα είναι αν μπορεί. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί το γράφω και στο άρθρο μου ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι και σημαίνει πολιτικές. Δηλαδή και η κυρία Καρσιανού έχει χιλιάδες ελαφρυντικά. Δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την πολιτική.
1: Ναι.
0: Μπήκε στον πολιτικό στίβο, την ώθησαν να μπει στον πολιτικό στίβο, το τονίζω αυτό, την ώθησαν, χωρίς εισαγωγικά το ώθησαν, όλοι αυτοί οι οποίοι, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι την είδαν ως τον πολιορκητικό κτίριο για να πέσουν τις ατάξεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας την εικόνα στις μεγάλες συγκεντρώσεις ποιοι την πλαισίωναν και ποιες την πλαισίωναν. Όλοι ήταν στελέχοι της αριστεράς, συμβιβασμένη αριστερά και πανασυνδικέ αριστερά. Αυτή την πλαισίωνα. Και ξαφνικά μετά από 1,5 χρόνο διαπίστωσα ότι η κυρία Καρσιανού είναι από την εντελώς άλλη πλευρά. Και εγώ αυτό το πράγμα έγραψα στην Καθημερινή, ότι η κυρία Καρσιανού, αν θέλει να κάνει rebranding, πρέπει να ξανασυστηθεί στον ελληνικό λαό, να πει ποια πράγματα πιστεύει. Χωρίς να έχει ένα φόβο, χωρίς να έχει ένα ταμπού.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι πιστεύει, για όποια θέματα πιστεύει, να πει εγώ αυτή είμαι, αυτά πιστεύω. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ιστορία της απονεμένης μητέρας των Τεμπών και όλα αυτά χωρίς κανένα εισαγωγικό γιατί αποτυπώνει την πραγματικότητα έχει τελειώσει, δεν απέδωσε. Άρα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Αν μπορεί ή όχι δεν το ξέρω.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αλλά τέλος πάντων θα φάνει.
0: Πάντως αν δεν το κάνει θα οδηγηθεί σε τέλμα και αφιβάλλω θα φτάσει στις εκλογές.
1: Έρχομαι στο πιο σοβαρό.

0: Όντως.
1: Στο πιο σοβαρό, κατά την άποψή μου είναι το πιο σοβαρό, αναφέρεσαι σε ένα περιστατικό στο Σύνταγμα, μία επίθεση σε μία οικογένεια Ισραηλινών, Εβραίων, στην πλατεία Συντάγματος, από εν μέσω εκδηλώσεων, διαδηλώσεων, δεν ξέρω τι, που είχε οργανώσει η BDS Greece, μια παλαιστινιακή οργάνωση, επιτέθηκαν, προπυλάκησαν την οικογένεια, φυγαδεύτηκε η οικογένεια. Δεν είναι το πρώτο. Διαβάζω στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα, Σάκη, πρέπει να σου πω ότι το διάβασα σε Ισραηλινά μέσα πρώτα, γιατί εγώ μπαίνω και διαβάζω Ισραηλινά μέσα και για τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, αναλύσεις σε διάφορες Ισραηλινές εφημερίδες, οπότε δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου και το είδα σε Ισραηλινά μέσα ότι τουρίστες στα Μάλια, σε ξενοδοχείο που έμειναν, δέχθηκαν επίθεση από διαδηλωτές που φώναζαν συθήματα «Αυτό το Ισραήλ», καταλαβαίνεις ποιο ρήμα, «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και πήγαν να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο τους. Έγινε μεγάλο θέμα στα Ισραήλινα μέσα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πορείες όπου ψάχνανε να βρουν να εντοπίσουν Ισραηλινούς. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει άμεση κυβερνητική ευθύνη, έτσι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Υπάρχει άμεση κυβερνητική ευθύνη, διότι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν τα επεισόδια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Ανήκουν στον χώρο της αριστεράς και μόνο εκεί ανήκουν. Έχουν προαναγγείλει τις εκδηλώσεις τους. Έχουν προαναγγείλει προχτές στο Σύνταγμα που προφυλακίστηκε μια οικογένεια που ήταν απλή τουρίστες, δεν είχαν τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός.
1: Στο Σύνταγμα τώρα λέμε, δεν μιλάμε για μια συνοικία, ας πούμε, έτσι από μέρη.
0: Ναι. Τους έσωσε ένα παλικάρι που φορούσε το κασκέτο, αυτό δείχνουν τα μέσα φυσικής ενημέρωσης. Λοιπόν, ενώ το πλήθος προσπαθούσε να τους χτυπήσει. Λοιπόν, είναι καταγεγραμμένες οι φυσιογνωμίες των δραστών της επίθεσης. Έχουν περάσει κοντά 48 ώρες και δεν είδαμε καμία αντίδραση κυβερνητική. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από τη δικαιοσύνη, δεν είδαμε καμία αντίδραση από την Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε μία τουρία, στο κατακαλό καιρό, δεν είναι νοητό να γίνονται τέτοιες τραμπούκικες ενέργειες σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για το ότι κάνει το κράτος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το πάρα πολύ βασικό, είναι ότι αυτή η εικόνα έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
1: Μα σου είπα, έπαιζε και ψηλά στα Ισραηλινά μέσα τώρα, αυτό που σου λέω.
0: Και ειδικά η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που παρατηρείται μια έξαρση του τουρισμού από Ισραηλινούς τουρίστες και από Ισραηλίτες και Ισραηλινούς. Και όμως παρόλα αυτά βλέπεις ότι, ενώ ήταν το αυτό να το τονίσουμε, ότι είναι προαναγγελμένες ήταν οι προαναγγελθήσεις, ναι, ήταν οι συγκεντρώσεις, δεν υπήρξε τίποτα. Καμία κινητοποίηση από την Ελλάδα. Από την άλλη τη μεριά, είδαμε στο Αγκίστρι τι έγινε, όπου πέντε αστυνομικοί επέτρεψαν τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και εκεί είναι αποτυπωμένη η σκηνή.
1: Στη Δε Θεσσαλονίκη έγινε, περιπολία έγινε, δηλαδή τάγμα εφόδου είχε βγει και έψαχνε να βρει Ισραηλινούς. Καταγράφηκε αυτό από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και υπήρχε μια εισαγγελική παρέμβαση για το αν υπήρχε κάτι παράνομο κτλ. Και λέω, υπάρχει τέτοιο το οποίο συμβαίνει στους δρόμους της πόλης σου και περιμένεις, αν αυτό ανέβει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, για να το δει ο εισαγγελέας? Δηλαδή, συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και περιμένεις πότε θα ανέβεις στο διαδίκτυο για να πάρεις χαμπάρι?
0: Είναι προβληματική όλη η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, σε όλα τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για την αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου, και το κυριότερο ότι δεν εφαρμόζεται ο αντιρατσιστικός νόμος. Είναι το πω ανάποδο, ο αντιρατσιστικός νόμος εφαρμόζεται μόνο μερός. Μόνο αντίον αυτών, οι οποίοι με το λόγο τους γράφουν κάτι εναντίον των μεταναστών, κάτι εναντίον των Ρωμά, κάτι εναντίον τέτοιων ομάδων, και τότε ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος. Όταν έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Από την αντίθετη πλευρά. Ό,τι άποψη και να έχει, νομίζω συμφωνείς, είτε η οικονομική διάσταση, όπως λέμε, είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ, αφήνουν τα χρήματά τους, τους θέλουμε οπωσδήποτε.
0: Αγαπούν την Ελλάδα.
1: Αγαπούν την Ελλάδα και τα λοιπά.
0: Δεν πρέπει να το ολοκληρώσουμε, ναι. Δεν ξεχνάμε ότι για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες και τους Ισραηλινούς, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη Ιερουσαλήμ.
1: Βεβαίως. Και σε μια, λοιπόν, ακριβώς, σε μια πόλη που μόνο ανιστόρητη δηλαδή θα έβγαινα στους δρόμους Θεσσαλονίκης να ψάχνουν Ισραηλινές. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα για όποιος ξέρει υποτυπωδώς, ας πούμε, δύο πράγματα από ιστορία.
0: Έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές, αγόρασαν ακίνητα, τα αναστήλωσαν, τα αναπαλαίωσαν για να εκμεταλλευτούν, να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Και αντί να τους πούνε αυτοί οι άνθρωποι ένα ευχαριστώ που πήγαν σε περιοχές οι οποίες δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα, τώρα θέλουν να τους κυνηγήσουν και να τους διώξουν από την πόλη. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και, να το τονίσω αυτό, το είχα ξαναπεί στο σταθμό σας, υπάρχει πλήρης αφωνία για αυτά τα θέματα και όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να φέρουν σε άλλα θέματα.
1: Τώρα που το λες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει καμία φωνούλα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Διότι, να το πούμε και αυτό, όσο και αν δυσαρεστεί, ένα μέρος του αντισημιτισμού το φέρει το λεγόμενο χριστιαπώνυμο πλήθος.
1: Λοιπόν,
0: είναι ψηφαλάκια. Κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί το αυτονόητο, για να μην χάσει τα ψηφαλάκια από αυτό το χριστιαπώνυμο πλήθος, το οποίο φορέας ενός παραδοσιακού και ιστορικού αντισημιτισμού.
1: Και έλεγα πριν για την οικονομική διάσταση που τη θέλεις, το παράδειγμα που ανέφερες, από την άλλη, αλλά είναι προσωπική αυτή η άποψη. Δηλαδή, εγώ δεν έχω απέτηση κάποιος να ασπαστεί τις δικές μου θέσεις. Έχω όμως, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να σέβεσαι τον άνθρωπο που έρχεται εδώ. Δεν είναι κατά ανάγκη να σεβαστεί σε μένα, ο οποίος πιστεύω ότι τη στιγμή που η Τουρκία, βλέπεις με το Πακιστάν, τους Σαουδάραβες, συμμαχίες, η Αίγυπτος αρχίζει και σου μετακινείται. Και εσύ είσαι σε μια περιοχή που. Ποια είναι τα ερίσματά σου, ο τζιχαντιστής στη Συρία, στη Λιβύη που παίζεις ανάμεσα σε Χαφτάρ και νομιμότητας, το έρισμά σου στην περιοχή ποιος είναι. Δηλαδή,
0: θα σου πω αμέσως ότι αυτοί οι οποίοι κινητοποιούνται και το προσδιορίζω ιδεολογικά και πολιτικά ανήκουν μόνο στην αριστερά. Δεν είδα καμία άλλη συλλογικότητα να κινητοποιείται γιατί να κινητοποιήθηκε την Κυριακή. Λοιπόν, τους κινητοποίησε η BDS Greece, όλους αυτούς, προφανώς.
1: Οπότε θέλεις να πεις τα θέματα που βάζω εγώ δεν υπάρχουν στην ατζέντα αυτή.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν στην ατζέντα. Θα έλεγα μάλιστα απέναντίας. Θέλουν να υπονομεύσουν αυτή την ατζέντα με τρόπο συνειδητό. Όχι επειδή προκύπτει, με τρόπο συνειδητό θέλουν να σπάσουν αυτή τη συμμαχία. Λοιπόν, ή τη στενή συνεργασία των θελητών, η οποία μπορεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να μετεξελιχθεί σε συμμαχία. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όλη αυτή η κινητοποίηση που είδαμε, οι εκατοντάδες παλαιστινιακές σημαίες, οι οποίες ήταν όπως είδες φρεσκοκατασκευασμένες, ποιος τις χρηματοδότησε. Ποιος τις χρηματοδότησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, άρα θα έπρεπε εδώ η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό λέω. Από την αρχή το είπα ότι διευθύνσεις είναι τεράστιες που άφησε να εξελιχθεί έτσι αυτό το πράγμα και δεν να απαγορεύσει εκδηλώσεις, απλώς να προστατεύσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα περάσουν καλά. Δεν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα να πει ξένιες στον καφέ σου και να περνά μπροστά σου 30-40 άνθρωποι που να σε φαντάζουν δολοφόνο. Απλό δεν είναι. Δεν θα μας άρεσε να μας συνεργάζει αυτό στο εξωτερικό.
1: Κάνεις και εσύ κάτι ερωτήσεις. Απλό δεν είναι. Μεγάλη κουβέντα, αν είναι απλό ή όχι.
0: Είναι απλό. Με το μυαλό του κοινού μου, είναι μυαλό. Είναι λογικό.
1: Να σου πω κάτι, την άλλη εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε, έχει υπόψη.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι στην Χαλκιδική Αραχτός.
1: Αυτό είναι.
0: Το τηλέφωνο είναι δίπλα μου. Όποτε θες τη διάθεσή σου.
1: Έτσι, όχι, θέλω να πω, δεν θα μου ξεφύγεις επειδή είμαστε τώρα, μπαίνουμε στην καρδιά του Αυγούστου.
0: Δεν κάνω και τίποτα. Αυτή τη στιγμή μιλάω.
1: Τι δεν κάνεις τίποτα, δεν προλαβαίνω να σε διαβάζω. Δηλαδή απορώ που βρίσκεις.
0: Χαίρομαι πολύ. Πώς λέγεται, η επικαιρότητα πάντα υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει εξωτερική. Για να υπάρχει εξωτερική, υπάρχει ποδοσφαιρική, γιατί είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Και αν δεν υπάρχει ποδοσφαιρική, υπάρχει κινηματογραφική. Το θέμα είναι να έχεις ενδιαφέροντα και να ψάχνεις δουλειά. Να σου αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Σάκης Μουμτζής ήταν από τη Χαλκιδική, όπως ακούσατε.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πει στην αντίληψή μου. Γράφει η Ιουλία σχετικά με το περιστατικό που είπαμε, μάλλον του συντάγματος λες. Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ο Άδωνης. Θα το δω. Δεν έχει πει στην αντίληψή μου. Ναι, μου το γράφει και ο Λεωνίδας. Προφανώς έχει ανεβάσει βίντεο ο Γεωργιάδης. Θα το δω τώρα.

0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, πριν από 12 ώρες το ανέβασα, δεν προλάβα να το δω. Τι να σας πω, και σας ευχαριστώ κιόλας που το επισημαίνετε, γιατί μιλούσαμε για ότι πρέπει να υπάρξουν και κάποιες φωνές τώρα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει, τώρα δεν είναι πολύ δόκιμο γιατί δεν το έχουμε κατεβάσει το βίντεο για να σας το παίξω με ήχο. Άλλο πράγμα, οι κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα Ελευθερία για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρία, και εντελώς άλλο το κυνήγι, κατά κυριολεξία κυνήγι ανθρώπων και συγκεκριμένα Εβραίων και γενικά Ισραηλινών με σκοπό των προπυλακισμών τους. Θλιβερές μειοψηφίες της άκρας αριστεράς, γεμάτες αντισημιτισμό, παραβιάζουν συστηματικά τον αντιρατσιστικό νόμο και οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να επέμβουν. Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας και εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών ή και επενδύσεων, είναι καλοδεχούμενοι. Συμφωνώ με τον Υπουργό Υγείας, αλλά δεν βλέπω και καμία μεγάλη επέμβαση, Υπουργέ μου, και δεν συμβαίνουν μόνο σε περιοχές έτσι απομακρυσμένες. Μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα. Άντε σιγά σιγά να τελειώνει και η πρώτη ώρα. Σε λιγάκι θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε εκεί γύρω σε 9 και 20-9.30 με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είχαμε αρχίσει τη συζήτησή μας για τις συντάξεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα μέσα από τις παρατηρήσεις σας. Το ίδιο θα είναι και η συνέχεια της. Είχαμε αφήσει ακάλυπτα 2-3 θέματα. Αργότερα, σε κάνα μισά ώρα, θα τα πούμε με τον κύριο Νεκτάριο. Προς το παρόν.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game masters.gr.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
21: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
21: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
21: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
23: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

μπορεί να απολαμβάνουμε ακόμα το καλοκαίρι. Όμως ο Σεπτέμβρης δεν αργεί και επειδή Σεπτέμβρης σημαίνει νέα αρχή, τώρα με το νέο κατάστημα Pepco κάθε ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο. Εκεί θα βρούμε back to school προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και είδη σπιτιού και παιχνίδια. Όλα σε μεγάλη ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. 13 Αυγούστου λοιπόν, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77, το νέο κατάστημα Pepco ανοίγει τις πόρτες του.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο. Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο και όλα ξανά με φουντώναν.

Δε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάμεσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
0: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

0: FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Των δεδομένων των παιδιών online με στόχο την προσέλκυση των ανηλίκων. Οι εισαγγελείς ζητούν δραστικές αλλαγές, αλλά και την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους και την επιβολή προστήμων ύψους 1,43 εκατομμύρια δολαρίων, ένα ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από το σεισμό των 7,4 βαθμών, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν επίσης ότι κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία του Κοπέρνικους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική περίπου στις 8 ώρα Ελλάδος θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Γεια σας, γεια σας και καλό μεσημέρι και καλό σας βρήκαμε και καλά να πορευτούμε και τη σημερινή μέρα της εκλήψεως της ολικής. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά από το πρωί και έχετε προβληματιστεί, έχετε διαβάσει, έχετε γοητευτεί γιατί έχουν αυτά τα θέματα, έχουν τη γοητεία τους, έτσι δεν είναι? Είναι όντως κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικό, κάτι σπάνιο. Θυμάμαι εγώ μόνο το τέλη του 90 κάτι ήταν όταν και αντίστοιχα ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν ορατό και στη δική μας τη χώρα. Τότε που είχε γίνει, είχαμε άλλες γνώσεις βέβαια. Δεν είχαμε την εμπειρία, δεν είχαμε όλους αυτούς τους τρόπους για να ενημερωθούμε. Ήταν όμως και παραμένει κάτι πάρα πολύ γοητευτικό. Δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό καθόλου. Σας το είπα τις προηγούμενες ημέρες ότι έχουμε στο στούντιο καλεσμένο έναν εξαιρετικό επιστήμονα που έχει διαπρέψει πάρα πολύ. Δεν θα τον παρουσιάσω τώρα, θα τον αφήσω λίγο σε αναμονή. Γιατί πριν κάνω τις συστάσεις, να πω ότι έχουμε ένα θέμα σε εξέλιξη από τα κύθυρα και θέλω λίγο να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Επομένως, μείνετε μαζί μας για την επόμενη περίπου ώρα, μέχρι τις 2 δηλαδή, 2 παρα 5 θέμα, είστε εδώ και παρακολουθούμε και θα συζητήσουμε μετά της κλιματικής κρίσης, επιπτώσεις, τις συνέπειες, τις προοπτικές πια, αν υπάρχει κάτι σε επίπεδο πρόληψης, αυτό μετά με τον καλεσμένο μας τον καθηγητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για το περιστατικό που είχαμε στα Κύθυρα προχθές στις 10 του μηνός. Ένα σκάφος προσάραξε πάρα πολύ κοντά στην ακτή, σε ένα σημείο στο διακόφτη των Κυθύρων. Είναι εκεί. Ευτυχώς είχε έναν άνθρωπο μόνο μέσα, ο οποίος είναι καλά. Το σκάφος όμως παραμένει εκεί. Γιατί, θα δούμε σε λίγο. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Ήταν, είναι και θα είναι. Δώστε ρύθμιση του ήχου. Του κούτου, κουτου, κουτου, κουτου. Και δεν ξέχασα ότι εσύ να σου φέρω και ένα σοκολατάκι. Να τονωθείς, κάτι να γίνει. Μετά, μόλις τελειώσουμε, Παναγιώτη μου, θα σου δώσω. Σοφία Καλαβρού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Πέτρος Μωραϊτής και Ρούλα Βερτάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-170-174. Και είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, έως τις 2 παρα 5 αυτή την ημέρα. Με τα μποφόρτα πολλά, με τους κινδύνους, με πολλές αστυνομικές ειδήσεις, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα Κύθυρα. Προχθές το βράδυ ήταν, και δεν έχει και σημασία, προσάραξε ένα σκάφος, ένα απλό σκάφος. Είναι εκεί ακόμα, γιατί ο κ. Παμινώνδας Σταμάτης είναι ο πρόεδρος των Απτυξιακού Συλλόγου στο Διακόφτη των Κυθύρων. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που εκπροσωπεί και όλους όσοι δραστηριοποιούνται τουριστικά εκεί. Και προφανώς έχουν μια αγωνία οι άνθρωποι και για την ποιότητα της θάλασσας, γιατί άμα γίνει κάτι και φύγουν από μέσα όλα τα καύσιμα, ένας τόσο ξέρει πότε μπορεί αυτό να μαζευτεί. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κυρία Βίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε ευκαιρία να εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας και ειλικρινά να δούμε πλέον πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα, τα οποία δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα και είναι και επίγοντα.
0: Τι έχει συμβεί αυτό, λοιπόν, το σκάφος που σάραξε εκεί?
1: Κοιτάξτε, προχθές στις 10 η ώρα το πρωί, 10 και κάτι, το σκάφος πήγε σε μια βραχώδη περιοχή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι η ίδια περιοχή πολύ κοντά σε αυτή που είχαν βγει οι μετανάστες, mm-hmm. που είχε γίνει το μεγάλο ατύχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε εκεί πέρα και επειδή ο καιρός ήταν, όπως γνωρίζουμε, με πολύ αέρα, άρχισε και το χτυπούσε πάνω στα βράχια το σκάφος αυτό, το οποίο δεν είναι μικρό σκάφος, είναι ένα σκάφος τουλάχιστον 25 μέτρων. Πολυτελεία θα το έλεγα, έτσι, και χτυπώντας πάνω στα βράχια ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε γιατί άρχισε και έβαζε νερό. Αυτόν τον άνθρωπο, τον έναν και μοναδικό που υπήρχε, έτσι, εμένα δεν μου είναι και πολύ καλό αυτό που σας ακούω, αυτό τέλος πάντων βρήκα ένα τρόπο.
0: Τι εννοείται, ότι επειδή ήταν ένα στο σκάφος αυτό, εννοείται
1: ότι... Ναι, μου κάνει κάπως να πούμε. Τώρα ένας άνθρωπος, ένα σκάφος 25 μέτρα, να πούμε...
0: κακό δεν είναι, μην τον σταυρώσουμε κιόλας. Καταρχήν είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Όχι, να είναι καλά και ήταν και μια άτυχη στιγμή. Δεν λέω ότι μπορεί να το πήγε και έτσι, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Απλώς όμως το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο ότι μετά δεν μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση για το τι θα γίνει. Και εμάς, όπως καταλαβαίνετε και το είπατε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, αποφασίστηκε λοιπόν καταρχάς να, επειδή συνεχιζόταν αυτό το μπαμπαμπούμπα στα βράχια και κοβόντουσαν κομμάτια πλέον από το σκάφος, mm-hmm. αποφασίστηκε και με την πίεση τη δική μας από το λιμεναρχείο να γίνει μια προσπάθεια να αντλήσουμε τα καύσιμα. Γιατί είναι 3 τόνοι. Δεν είναι 2 λίτρα, είναι 3 τόνοι καύσιμα μέσα. Λοιπόν, σε αυτό το τομέα αποτύχαμε. Δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε τα καύσιμα, γιατί ήδη ήταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, το σημείο που ήταν τα καύσιμα, και χρειαζόντουσαν ειδικά μηχανήματα, τα οποία φυσικά δεν υπάρχουν στα κύθερα. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Άρα αυτό το θέμα μάλλον έκλεισε ατυχώς για μας.
0: Μετά... η μία λύση λοιπόν, ναι. Δυστυχώς πήγε στον πάγο. Άλλη λύση...
1: Δυστυχώς ναι, πήγε στον πάγο. Κοιτάξτε, άλλη λύση σκεφτήκαμε αν θα μπορούσε να τον τραβήξουμε προς την ξηρά κάπως, αλλά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχει μεγάλη απόσταση πάνω σε βράχια. Άρα δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα κανένα όχημα, κανένα γερανοφόρο, τίποτα.
0: Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε αυτή τη λύση, υποθέτω. Υπάρχουν υπεύθυνοι από το λιμενικό μέχρι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Εσείς το ζείτε και το βιώνετε. Άρα από αυτούς τους υπεύθυνους φορείς, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος φορέας, συγγνώμη, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά αναρωτιέμαι, είναι δύο μέρες εκεί, με κίνδυνο πρόκλησης μεγάλης ρήπανσης. Αντιλαμβάνομαι σωστά. Αλλά...
1: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, και οδηγηθήκαμε τώρα. Εκεί πάει η συζήτησή μας. Οδηγηθήκαμε στην πιο απλή και την τρίτη λύση. Η τρίτη λύση είναι να βάλουμε ένα φράγμα. Το πιο απλό δηλαδή, να μπει ένα φράγμα γύρω-γύρω, ώστε να μπορέσουμε, από τη μεριά δηλαδή της θάλασσας που είναι ανοιχτά, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε ρήπανση.
0: Ναι. Μέχρι πότε θα είναι αυτό το φράγμα, τι σας έχουν πει?
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε το φράγμα, κυρία Βίδο, γιατί υπάρχει μια συνεννόηση τώρα, το αυτό που ήταν παλιό και αυτό έχει καεί, ήταν στον ήλιο, είναι πολλά χρόνια, δεν θα αποδώσει, δεν θα γίνει τίποτα. Δεύτερον, πώς θα το μεταφέρουμε από το λιμάνι το φράγμα εκεί? Δεν υπάρχει πλεούμενο του λιμεναρχείου. Τρίτο, αυτό οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε μπει σε μια τέρμανα συζήτηση με το Υπουργείο, με το λιμεναρχείο, με την Νεάπολη, με. Προσπαθώντας να βρούμε μια λύση. Και εμάς η αγωνία μας έχει φτάσει πλέον στο...
0: Και υποθέτω ότι και μπροστά υπάρχουν τα σπίτια των κατοίκων ή των παραθεριστών των κυθύρων.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν οι τουρίστες, είσαστε εν το μέσο της τουριστικής περίοδου, ίσως την καλύτερη περίοδο. Και υπάρχει και φόβος, ποιος θα πάει εκεί τώρα να κάνει μπάνιο? Το πιο απλό, δεν σας λέω τώρα το...
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, εκεί ακριβώς δεν είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο, αλλά στα 100 μέτρα ξεκινάει η καλύτερη παραλία των κυθύρων. Τι να λέμε τώρα. Εμείς αυτό λέμε και αυτό πιστεύουμε. Μα είναι η καλύτερη. Το κυθύρο, το διακόφτη. Δηλαδή, τι θα γίνει αυτό, πόσες μέρες πρέπει να μείνει αυτό?
0: Λοιπόν, για να δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Και ελπίζω τώρα να μας έχουν ακούσει όσοι πρέπει. Είμαι σίγουρη το έχουν λάβει υπόψη τους, δεν χρειάζεται κανένα μέσο. Σε αυτό ελπίζω πάντα. Για να μπορέσουμε να δούμε γρήγορα να βρεθεί μια λύση και για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω ένα λεπτό μόνο ακόμη να πω ότι και το λιμενικό και οι άλλοι άνθρωποι και όλοι οι τοπικοί παράγοντες έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε με τις ώρες εκεί. Και προσπαθούμε να κάνουμε, να πούμε και υπάρχει διάθεση και όλα. Έτσι, οφείλω να το καταθέσω.
0: Μα δεν μπορώ να διανοηθώ. Ναι, μα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει έστω ένα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να πάρει το ρίσκο μη λύσης. Άρα προσπαθώ να βρουν μια λύση. Σας ευχαριστώ.
1: Αποτέλεσμα θέλουμε. Αυτό.
0: Θέλει λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο κ. Επαμεινώνδας Σταμάτης είναι ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου στο Διακόφτη των Κυθύρων, εκεί όπου εδώ και. Έχουν κλείσει τα 24 ώρα, έχουμε αυτό το σκάφος περίπου 25 μέτρων που έχει προσαράξει και έχει πρόβλημα με την καύσιμη ύλη. Να δούμε με τα καύσιμα και τι μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον. Μαζί μας λοιπόν, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, είναι ο κύριος Αθανάσιος Νένες, καθηγητής ατμοσφαιρικών διεργασιών και επικεφαλής στο αντίστοιχο εργαστήριο στην Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης. Καλά τα λέω.
2: Μια χαρά.
0: Συνεργάτης του Ινστιτούτου Επιστήμης Χημικών Μηχανικών του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας στην Πάτρα.
2: Πολύ καλά.
0: Και συνδιευθύνεται το Κέντρο Μελετών Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Κυρίες και κύριοι, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νένε, που είσαστε μαζί μας σήμερα. Πραγματικά.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ πέρα μαζί σας.
0: Ο πρώτος Έλληνας επιστήμονας, τον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Κοπέρνικος το 2022.
2: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβετε τώρα την τιμή που έχουμε να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την κλιματική κρίση, ανοίγοντας βέβαια την ομπρέλα τώρα, γιατί βάζω εγώ δύο λέξεις, αλλά υποθέτω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο για εσάς. Κύριε Νένε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να έχετε την καλοσύνη, με το τι ζούμε, με τη μεγάλη εικόνα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα θερμοκηπικά αέρια θερμαίνουν το κλίμα και έχει επιπτώσεις όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας και στην περιοχή μας ιδιαίτερα. Ξέρουμε πολύ καλά για τα φαινόμενα όσον αφορά τις πυρκαγιές, τους καύσονες. Δηλαδή εγώ ζώντας στην Αθήνα, μεγαλώνοντας εκεί πέρα, θυμάμαι τα καλοκαίρια, άντε καμιά 15-20 μέρες το χρόνο η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς. Τώρα μιλάμε για ένα μήνα και. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία που περνάει, προστίθονται και άλλες μέρες όπου ξεπερνάμε τις ακραίες συνθήκες.
0: Άρα είναι μια νέα κλιματική πραγματικότητα αυτό που ζούμε και θα πρέπει σε αυτό να προσαρμοστούμε, ή είναι απλώς μια περίοδος με ακραία φαινόμενα που μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην προτεραιά κατάσταση εμείς,
2: είναι
0: ο πλανήτης?
2: Είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή η αλλαγή του κλίματος είναι κάτι το οποίο γίνεται, το βιώνουμε και δεν θα πάει απλώς σε μια κατάσταση που θα είναι απλώς η θερμοκρασία λίγο πιο ψηλή, θα αυξάνεται συνεχώς όσο προσθέτουμε θερμοκηπικά αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και διακυμάνσεις οι φυσικές, όπου κάποιες χρονιές θα έχουμε παραπάνω ζέστη, παραπάνω βροχές, κάποιες χρονιές θα έχουμε κάπως λιγότερο, αλλά με το χρόνο όλο ένα και περισσότερο θα αυξάνονται τα ακραία και η έντασή τους και η διάρκεια τους.
0: Πάνε μαζί οι καύσωνες μαζί με τις βροχές, ή όταν έχουμε, μπορεί να είναι και ανόητη η ερώτηση που κάνω,
2: καθόλου,
0: το πιο πιθανό να είναι ανόητη?
2: Όχι, δεν καθόλου ανόητη. Κάπου σκέφτεται κάποιος ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία θα αυξηθεί η ζέστη και θα υπάρχει μόνο ξηρασία. Με την κλιματική αλλαγή αυξάνονται και οι βροχοπτώσεις και η ξηρασία, πάνε παρέα αυτά. Διότι μαζεύεται πολύ νερό στην ατμόσφαιρα λόγω της θέρμανσης και όταν είναι να βρέξει, βρέχει πολύ έντονα. Και ξαφνικά αυτή η βροχή που θα μπορούσε να πάει λίγο πιο μακριά δεν υπάρχει πια. Οπότε ουσιαστικά κάποιες περιοχές, ειδικά το καλοκαίρι, έχουν μεγάλη λειψίδρια. Οι ίδιες περιοχές μπορεί το χειμώνα να έχουν πολύ έντονες βροχές.
0: Άρα γι' αυτό και φωνάζουν και οι ειδικοί, εμείς οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές, ότι το επόμενο που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι πλημμύρες.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί, έρχεται...
2: γιατί θα έρθει. Δεν είναι ότι πιθανώς να έχουμε πλημμύρες, σίγουρα θα έχουμε πλημμύρες. Και ο λόγος είναι απλός. Καίγοντας τα δάση, όλα τα δέντρα και όλη αυτή η βλάστηση που κάπως κρατάει τα νερά, φεύγει. Οπότε είναι πολύ εύκολο να τρέξουν τα νερά. Ταυτόχρονα το έδαφος, λόγω της ξηρασίας, γίνεται πιο σκληρό και είναι πολύ πιο δύσκολο να απορροφηθεί το νερό από το έδαφος. Είναι που είναι και έντονη η βροχή, οπότε ξαφνικά ρίχνεις ένα, ξέρεις, κουβάδι.
0: Ανοίγει ξαφνικά ένα φράγμα φεύγει με πολύ ένταση.
2: Φεύγει με πολύ ένταση. Οπότε αυτό το νερό δεν κατακρατάται. Η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Υπάρχουν άρα σε περιοχές, υποθέτω αυτό είναι χειρότερο, όταν έχουν πληγεί από αρκετές πυρκαγιές. Άρα εκεί πια δεν νομίζω αν και η φύση μπορεί να από μόνη της να αναπαραχθεί, να έχουμε αναδάσος ειδική της, με δική της έτσι, πρωτοβουλία.
2: Ναι, η πυρκαγιά είναι μέρος του κύκλου ζωής ενός δάσους. Πάντα πρέπει, το δάσος πάντα καίγεται κατά διαστήματα. Το θέμα είναι ότι απλώς με την κλιματική αλλαγή και τον ανθρώπινο παράγοντα, αυτή η πυρκαγιά γίνεται τόσο έντονη και τόσο συχνή που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το οικοσύστημα και πάμε σε αυτή την κατάσταση όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και ερημοποίηση, ναι, αλλά σίγουρα δεν έχουμε το δάσος όπως, ναι, το έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί βλέπουμε φέτος ειδικά και τις προηγούμενες χρονιές, γιατί και πάλι είχαμε εικόνες από ποταμούς στην Ευρώπη που έχει κατέβει η στάθμη τους λόγω της ξηρασίας, γιατί πλέον έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ και σε χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης? Τι έχει γίνει εκεί?
2: Αυτό που έχει γίνει είναι, παράλληλα με τη θέρμανση που εμείς βιώνουμε, βιώνουν αντίστοιχη υπερθέρμανση και όλες οι περιοχές του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία περιοχή του κόσμου που δεν έχει επηρεαστεί από την υπερθέρμανση. Κατά συνέπεια, το καλοκαίρι που έχουμε μία τάση να υπάρχει ο καύσωνας, και αυτό έχει να κάνει με τη μετεωρολογία της περιοχής, εντείνονται τα φαινόμενα και έχουμε πάντα θερμοκρασίες ρεκόρ. Και επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία με το χρόνο, δηλαδή αυτό είναι διαπιστωμένο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό τουλάχιστον άμεσα, όσο περνάει ο χρόνος, κάθε χρόνο θα έχουμε συνεχόμενα ρεκόρ. Mm-hmm. Όλο και πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο στον αέρα ή συμβαίνει οι αλλαγές της θερμοκρασίας και στους ωκεανούς? Γιατί διαβάζω ότι και στις θάλασσες έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, σε ένα σημείο κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς, βοηθήστε με, ίσως θα το βρω βέβαια γιατί το έχω κρατήσει στο αρχείο μου. Ένα σημείο στον Ατλαντικό, είναι πολύ πιο ψυχρό από ό,τι αναμενόταν. Έχει ανέβει, έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
2: Ναι. Άμα κοιτάξει κάποιο τα δεδομένα, πάντα υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι.
0: Βρω,
2: ναι, υπάρχει μια ανώμαλη, ένα ψυχρό σημείο, το οποίο όμως με την πάροδο του χρόνου θα αλλάξει. Έχει να κάνει με την κυκλοφορία των θαλασσών. Αυτό όμως το οποίο έχει διαπιστωθεί και η Μεσόγειος ειδικά και άλλες περιοχές του κόσμου είναι ότι όλοι οι ωκεανοί αυξάνονται η θερμοκρασία τους πάρα πολύ και ο λόγος είναι απλός, επειδή ο ωκεανός είναι ο αποδέκτης της ηλιακής ακτινοβολίας, ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο απορροφάται από τον ωκεανό και εάν δεν ψύχεται ο ωκεανός μέσω της ατμόσφαιρας αυτή η θερμότητα θα παραμένει. Τα θερμοκηπικά αέρια λοιπόν λειτουργούν σαν κάποια κουβέρτα και δεν αφήνουν αυτή τη θερμότητα που απορροφάει ο ωκεανός να ξεφύγει στο διάστημα.
0: Τότε γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες μια ψυχρή κοιλίδα, όπως διαβάζω από τα νέα, τα νέα.gr, στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού, ανάμεσα σε Γροιλανδία και Ισλανδία. Έχει μάλιστα σημάνει συναγερμός γι' αυτό. Είναι γνωστός τρύπα θέρμανσης του Βόρειου Ατλαντικού. Παρουσιάζει, λέει, μια παράδοξη συμπεριφορά. Ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης φλέγεται λόγω της υπερθέρμανσης, η συγκεκριμένη περιοχή καταγράφει όλο και χαμηλότερες μέσες.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ομοσπονδιακής δικαιοσύνης ότι Instagram και Facebook έχουν σκοπίμως γίνει εθιστικά για τους ανήλικους. Οι εισαγγελείς ζητούν δραστικές αλλαγές και την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους, αλλά και την επιβολή προστήμων ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά στις προσπάθειες δυτικών χώρων να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Χριστοπούλου στους τίτλους των ειδήσεων και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας, με μπροστά να έχουμε τον 15 Αύγουστο, άρα δεν ξέρω πώς είσαστε εκεί και πώς είπα, σας ακούτε από πού κιόλας. Μαζί μας πάντως είναι ο κύριος Αθανάσιος Νένας. Είναι καθηγητής ατμοσφαιρικών διεργασιών, επικεφαλής του αντίστοιχου εργαστηρίου στην Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης. Εκεί περνάει και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Συνεργάτης του Ινστιτούτου Επιστήμης Χημικών Μηχανικών του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας στην Πάτρα και συνδιευθύνει το Κέντρο Μελετών Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής εδώ στο Ίδρυμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Μιλάμε για την κλιματική κρίση, μιλάμε για τα φαινόμενα, αυτά που ζούμε και βιώνουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Πολύ έντονοι άνεμοι, οι πάρα πολλές πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, εμείς φέτος δεν είχαμε τόσο σε σχέση με την Ευρώπη, την κεντρική Ευρώπη που πραγματικά ήταν και αλλεπάλληλα τα κύματα. Αλλά το ζούμε όμως και το βιώνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβευτεί, σας το λέγα νωρίτερα, το έχει απονεμηθεί, είναι ο πρώτος Έλληνας επιστήμονας που απονεμήθηκε το βραβείο Κοπέρνικου το 2022. Και έχουμε πει μέχρι στιγμής πολλά για το τι είναι αυτό που βιώνουμε, πού οφείλεται, δεν είναι μόνο του, εννοείται, πού η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει και πού όχι. Λέγαμε για τις επιπτώσεις και με αυτό θέλω να συνεχίσουμε, κύριε Νένε. Όλο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα.
2: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει?
2: Το αποτύπωμα είναι ότι με τους καύσωνας στα καλοκαίρι το έδαφος ξηραίνεται και υπάρχει βέβαια αυτή η τάση προς τις πυρκαγιές που το ξέρουμε. Με τις πυρκαγιές ταυτόχρονα δημιουργείται πολύ άσχημη ποιότητα του αέρα, οπότε αυτό επηρεάζει όλη την Ευρώπη, να σας πω. Οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο θέμα το οποίο να τώρα στην Ισπανία, στην Ελλάδα που έχουμε θέματα. Αυτή η κάπνα μεταφέρεται και παραμένει στην ατμόσφαιρα για μία εβδομάδα. Οπότε το εισπνέουν όλοι και μάλιστα μπορεί να προκαλέσει και πρόωρο θάνατο σε πολλούς ανθρώπους, σε χιλιάδες εκτιμάται για την Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, αυτές οι έντονες και με διαρκείες που είχαμε από την αρχή του καλοκαιριού σε Γαλλία, Ισπανία, στην Τουρκία, αυτό επί σειρά ημερών είχε αυτή τη μαυρίλα.
2: Έτσι.
0: Έχουμε αναπνεύσει όλοι.
2: Ναι, βέβαια. Και το βλέπεις, να ήμασταν για μερικές μέρες διακοπές σε κάποιο νησί και βλέπαμε την κάπνα. Mm-hmm. Στον αέρα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Πας κάπου, ξέρω, στη Φιλανδία πρόσφατα που πήγα. Κάπνα, βλέπεις παντού. Όπου και να πας στην Ευρώπη, υπάρχει αυτή η κάπνα. Mm-hmm. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει μόνο εμάς εδώ στη Μεσόγειο. Αυτό λέω και στους συνάδελφους μου στην Ελβετία και στη Βόρεια Ευρώπη. Επηρεάζει όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους.
0: Άρα στην υγεία, με οικονομικές επιπτώσεις.
2: Ακριβώς,
0: σαφώς.
2: Στα οικοσυστήματα. Mm-hmm. Διότι διαταράσσεται άμα έχουμε τις υπερπυρκαγιές. Όλο το σύστημα.
0: Mega fires.
2: Τα mega fires.
0: Καινούριο είναι αυτό που μας ήρθε. Ναι. Είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα αυτός ο όρος.
2: Ναι, έχει εδρεωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και αναφέρεται σε πυρκαγιές που είναι τόσο έντονες, που είναι προφανώς εκτός ελέγχου. Δεν μπορείς να ελέγξεις πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους. Δημιουργεί δικό του μετεωρολογικό φαινόμενο και αναπτύσσει ανέμους πολύ ψηλής ταχύτητας και μπορεί να μεταφέρει καύτρες σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα μπορεί ακόμα να εισάγει καπνό πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, στη στρατόσφαιρα ακόμα, και αυτό μπορεί να επηρεάσει το κλίμα σε πολύ μεγάλο εύρος, πολύ μεγάλη απόσταση μακριά από την πυρκαγιά του. Συνάμα προφανώς προκαλεί μεγάλες καταστροφές στο οικοσύστημα, διότι καίει παντελώς ό,τι υπάρχει, και αυτό μετά η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει το οικοσύστημα, διότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Μια και μιλάμε για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, ο Δούναβης, ο Ρήνος και όχι μόνο, και άλλοι ποταμοί, μεγάλοι ποταμοί, κεντρικοί ποταμοί της Ευρώπης, τους έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στην ουσία την έχουν μετατραπεί σε σύμβολα της ξηρασίας, υπό την έννοια ότι έχει κατέβει τόσο πολύ στάθμη, έχουν βγει στην επιφάνεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ό,τι έχει απομείνει, καράβια, δεν ξέρω τι. Αυτό έχει ξανασυμβεί?
2: Συμβαίνει πολύ σπάνια. Δηλαδή αυτά είναι φαινόμενα που λέμε ότι συμβαίνουν μια φορά κάθε χίλια χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή δεν βρέχει. Έχουν μετατοπιστεί τα συστήματα βροχής. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι η βροχή αντί να πηγαίνει στην κεντρική Ευρώπη μετατίθεται κάπου αλλού. Και αυτό το κάπου αλλού έχει περισσότερη βροχή από τη συνήθως και άρα δημιουργεί πλημμύρες. Αλλά στην υπόλοιπη περιοχή που κανονικά ήταν αποδέκτης της βροχής δεν έχει πια, οπότε σιγά σιγά ξηραίνεται το σύστημα.
0: Είσαστε από τους ανθρώπους, γιατί θέλω να πάμε και στη χώρα μας, να μου πείτε για το πείραμα του Βιχελμού και θέλω να μου πείτε και για το Clean Cloud και τον παρατηρείτε τα νέφη.
2: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό, βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
2: Τα νέφη είναι κεντρικός παράγοντας του κλιματικού συστήματος. Αυτά αποτελούν, προφανώς εκεί δημιουργεί τη βροχή, οπότε πόσο γρήγορα αναπτύσσονται τα νέφη, πόσο γρήγορα εξελίσσονται και δημιουργούν βροχή, είναι πολύ σημαντικά. Είναι κεντρικό κομμάτι και των κλιματικών μοντέλων και της μετεωρολογίας, των προβλέψεων. Τώρα, τα νέφη είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητα και είναι πολύ δύσκολα γενικά να περιγραφούν ακριβώς. Οπότε γι' αυτό χρειαζόμαστε πειράματα που να εστιάζονται πάνω σε αυτά. Και μάλιστα όχι απλώς τα νέφη όπως τα παρατηρεί σε όλο τον κόσμο, αλλά τα νέφη σε μια περιοχή και σε μια περιοχή ο οποίος είναι αποδέκτης σωματιδίων και αερίων μαζών που κάπως χαρακτηρίζονται από αυτό που περιμένουμε για το μέλλον. Δηλαδή πιστεύουμε ότι στις επόμενες δεκαετίες θα μειωθούν οι πηγές της ρύπανσης, οπότε μέσα στην ατμόσφαιρα θα έχουμε περισσότερα φυσικά σωματίδια, σκόνη, κάπνα από πυρκαγιές, αλάτι από τη θάλασσα, και όλα αυτά επηρεάζουν τα νέφη με τρόπο που θα αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά τους. Οπότε είχαμε την ανάγκη να στήσουμε κάποια πειράματα, να μελετήσουμε τα νέφη υπό αέριες μάζες που μοιάζουν με αυτά που περιμένουμε να έχουμε στο μέλλον. Και ο Χελμός είναι ένα ιδανικό μέρος, διότι είναι αφενός σε μια περιοχή όπου έχουμε τη σκόνη, το αλάτι, την κάπνα, ακόμα και βιολογικά σωματίδια από το δάσος από κάτω, από το δρυμό, και ταυτόχρονα έχει πάντα νέφος εκεί πέρα, οπότε ήταν ένα τέλειο μέρος για να μπορούμε να στήσουμε ένα πείραμα.
0: Και τι κάνετε εκεί λοιπόν, τι έχετε κάνει?
2: Αυτό που είχαμε κάνει τώρα για 9 μήνες, ήμασταν σε ένα σταθμό που έχει στήσει ο Δημόκριτος εδώ και πολλά χρόνια και είναι στην κορυφή του Χελμού. Και ειδικά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο έχουν σχεδόν πάντα νεφοκάλυψη. Οπότε είπαμε εμείς, αφού υπάρχει ο σταθμός και υπάρχει και το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, υπάρχει μια υποδομή, ρεύμα, ίντερνετ κτλ., γιατί δεν στείλουμε ένα μεγάλο πείραμα για να μελετήσουμε τα νέφη και πώς αλλάζει η συμπεριφορά τους υπό την επίδραση των διαφόρων αερίων μαζών, αναλόγως άμα είναι από τη Σαχάρα, από κάπνα κτλ. Και έτσι έχουμε ένα φοβερό σετ δεδομένων που μας περιγράφουν ακριβώς πώς συμπεριφέρονται τα νέφη από αυτές τις συνθήκες, και αυτά τα δεδομένα τώρα τα χρησιμοποιούμε στα νέα κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κλίματος.
0: Και από βάση λοιπόν αυτών των πειραμάτων και των δεδομένων που έχετε, μπορείτε εσείς πια οι επιστήμονες να ξέρετε τι θα έρθει, άρα μετά από εκεί και πέρα κατά τόπους τους αρμόδιους φορείς να δώσετε και το δρόμο, να δείξετε το δρόμο ώστε να πάρουν μέτρα πρόληψης.
2: Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και ο λόγος για να γίνει αυτό το πείραμα είναι ακριβώς να περιγράψουμε αυτά που ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Και έχοντας τα δεδομένα και στοχεύοντας τα είδη των εφών που δεν καταλαβαίνουμε τόσο καλά, μπορούμε πλέον να εισάγουμε αυτή τη γνώση και την πληροφορία στα μοντέλα, ώστε η συμπεριφορά τους να είναι όσο το δυνατόν πραγματική και να έχουμε καλύτερη, να εμπιστευτούμε καλύτερα τα κλιματικά μοντέλα και τις προβλέψεις τους για το μέλλον.
0: Τι θα πρέπει να γίνει, βάζοντας προτεραιότητες στην πρόληψη, τι θα βάζατε πρώτα-πρώτα και ποια έργα θα πρέπει να γίνουν και εδώ στη χώρα μας?
2: Πάρα πολλά, ναι. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και σε άποψη κυβέρνησης και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και προσωπικά εμείς ήδη. Θα πρέπει ο καθένας να κάνουμε πράγματα.
0: Σαφώς δεν είναι ένα κουμπάκι μπαίνει έτσι. Και ο καθένας, καταλαβαίνω.
2: Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας, που ίσως είναι αυτό που πάντα με ρωτάνε, τι μπορώ να κάνω τώρα, διότι είναι τεράστιο πρόβλημα κλιματική αλλαγή. Και θα πει κάποιος, η Ελλάδα είναι μικρή, τι μπορεί να κάνει μια χώρα σαν την Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να το βλέπουμε και εμείς, έχουμε λειψιδρία. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλη ευαισθησία στη διαχείριση του νερού.
0: Είμαστε στα νησιά που είναι τουριστικοί τόποι και περιμένουν οι κάτοικοι, θα σας πούνε πώς και πώς από εκεί, σε Κυκλαδονήσια κιόλας που έχουμε ούτως ή άλλως πρόβλημα, καθότι Κυκλαδίτισα, γίνονται ξενοδοχεία, φτιάχνονται σπίτια με πισίνες.
2: Ακριβώς. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η πισίνα να έχει θαλασσινό νερό.
0: Σωστό.
2: Γιατί όχι? Αφού ούτως ή άλλως στη θάλασσα πάμε.
0: Ναι, είναι λίγο ορισμένες φορές τα ακούς και είναι λίγο ανόητο. Και λες, συγγνώμη κύριε και κύριε, έχεις μπροστά σου τη θάλασσα. Γιατί δεν αξιοποιείς αυτό, γιατί έτσι. Πρέπει να βάζεις το γλυκό νερό.
2: Αυτό είναι ένα που μπορεί να γίνει. Και αυτές οι μεγάλες μονάδες σίγουρα θα μπορούν να κάνουν πολλά για να βελτιώσουν τη διαχείριση του νερού. Μερικές κάνουν. Θα μου πει τώρα κάποιος, δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε, αλλά δεν αρκούν. Γιατί ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν ηγέτες χωρών που αρνούνται τα της κλιματικής κρίσης, την ύπαρξή της, και κάνουν πίσω βήματα από το ό,τι είχε συμφωνηθεί, ας πούμε, στο Παρίσι. Ναι. Και η μία χώρα συμπαρασύρει και την άλλη. Άμα οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αποσύρονται από τη Συμφωνία των Παρισίων, για παράδειγμα, γιατί να μπει η Ινδία, γιατί να μπει η Κίνα ή γιατί να ακολουθήσουν? Εδώ αυτό πώς το διαχειρίζεται η επιστημονική κοινότητα?
2: Επιστημονική κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί για να κατανοήσει το φαινόμενο και να έχει όσο το δυνατόν πιο ισχυρά πιστήρια. Αυτό είναι το πρώτο. Χωρίς τη γνώση δεν μπορείς να πάρεις κατάλληλη απόφαση για πολιτική.
0: Σωστά.
2: Το δεύτερο που πρέπει να κάνει και κάνουμε εμείς οι επιστήμονες είναι προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κόσμο και να τους εξηγούμε τι έρχεται και γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι. Να, τώρα, όπως μιλάμε εμείς, είναι κάτι το οποίο πρέπει όσο δυνατόν περισσότεροι να κάνουν οι επιστήμονες.
0: Σας πιστεύουν?
2: Πολλοί ναι.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση εδώ, υπήρχε με τον COVID. Δεν ξέρω.
2: Ναι, υπάρχει αδράνεια.

0: Το καταλαβαίνουμε. Επομένως, πρέπει να κάνουμε κάτι. Η νέα γενιά, όντως, το έχει πάρει.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Θέλει να κάνει αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών, άμα δεν συμφωνούν ή όχι, από την άλλη υπάρχει και το άλλο, ότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι μια καινούρια τεχνολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά σε αυτό το θέμα, έτσι. Οπότε οι οικονομίες που το έχουν καταλάβει και το έχουν πιάσει θα πάνε μπροστά. Οι οικονομίες που θα επιμείνουν στα ορυκτά καύσιμα κάποια στιγμή θα μείνουν πίσω.
1: Ωστόσο, και λόγω της οικονομικής κρίσης και του πολέμου πήγαμε πίσω, επιστρέψαμε στα ορυκτά καύσιμα. Δε όσον αφορά σε ανανεώσιμες πηγές, ακόμα και εδώ και έχω μήνυμα από φιλοκρατή, τον Γιώργο, είναι τόσο πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και ειδικά η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών που τις έχουν συνδυάσει με τις πυρκαγιές, ότι βλέπεις ανεμογεννήτρια, άρα πριν έχει προηγηθεί εμπρισμός, ότι υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία επιχείρηση πίσω από αυτό. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς όλους?
0: Αυτό που θα απαντήσω είναι το εξής. Άμα πάει κάποιος σε μια περιοχή όπου εξάγεται το πετρέλαιο ή πάει στα δηληστήρια, είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή το αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα κακό. Άμα πας όμως σε μια περιοχή όπου υπάρχει εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκτάς ανεξαρτησία ενεργειακή από όλους τους παράγοντες των πολέμων και των άλλων χωρών. Δηλαδή είναι μια πηγή ασφάλειας και για την κάθε χώρα. Απλώς είναι μια τεχνολογία που δεν την έχουμε συνηθίσει.
1: Και υποθέτω ότι το περιβάλλον, αυτό που αναπνέουμε στην περιοχή των δηληστηρίων, είναι σαφώς πιο επιβαρημένο από εκεί που υπάρχει μια ανεμογεννήτρια.
0: Δεν το συζητάμε, διότι είναι γεμάτο από καρκινογενείς ουσίες. Και δηλαδή, άμα αρχίσουμε και συζητάμε γι' αυτό, σε πιάνει κατάθλιψη. Έτσι. Είναι, δυστυχώς, δεν βλέπουμε αυτό το αποτύπωμα, δεν το έχουμε καταλάβει. Εμείς, διότι το έχουμε συνηθίσει, είναι στην καθημερινότητά μας για πάρα πολλά χρόνια. Όλη μας τη ζωή έχουμε συνηθίσει τη βενζίνη. Βολεύει πολύ, είναι μια πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Οι ανανεώσιμες έχουν κάποια άλλη πρόκληση, πολλές προκλήσεις, αλλά από την άλλη είναι πηγή ενέργειας καθαρή. Δεν αφήνει το αποτύπωμα του άνθρακα, ούτε τις άλλες μεγάλες δυσμενείς επιπτώσεις που έχει.
1: Και ειδικά νομίζω η χώρα μας που έχει τον ήλιο.
0: Έτσι.
1: Που έχει τον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τη θάλασσα. Αν αυτά τα τρία τα συνδυάζαμε, αλλά αυτό θέλει ριζικό ξύλωμα συνείδησης, νοοτροπίας.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά τα υπόλοιπα, ίσως να ήμασταν καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Θα ήμασταν ενεργειακά.
1: Πρωτοπόροι ενδεχομένως.
0: Ανεξάρτητοι. Δεν θα χρειαζόμασταν κανένα, ούτε γκάζι από μια χώρα, ούτε πετρέλαιο από άλλη. Θα είχαμε εμείς όλη την ενέργεια που θα χρειαζόμασταν ποτέ. Αυτό είναι.
1: Λέει ο Αλέξανδρος, η κλιματική αλλαγή ήρθε λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης ή θα ερχόταν έτσι και αλλιώς, αλλά με την ανθρώπινη παρέμβαση ήρθε νωρίτερα και εντονότερα?
0: Καθαρά λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης. Αυτό που βιώνουμε τώρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι καθαρά θέμα δικό μας, των θερμοκηπικών αερίων και των αλλαγών που έχουμε επιφέρει στο σύστημα. Δηλαδή έχουμε κόψει δάση, έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές σε όλο τον κόσμο και όλα αυτά παρέα φέρνουν την υπερθέρμανση που βλέπουμε. Υπάρχουν οι φυσικές διακυμάνσεις, αλλά αυτές με το χρόνο εξισορροπούνται. Η αλλαγή του κλίματος που βιώνουμε είναι καθαρά δικό μας.
1: Τι απαντάτε σε όλους όσους, και το δέχομαι πάρα πολλές φορές αυτό το ερώτημα και σαφώς δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Και οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν όταν ήρθε.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι παγετώνες, άρα είναι η φύση, η ίδιος ο πλανήτης απαντάει μόνος του και κάνει τις δικές του, το δικό του τον κύκλο.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Έχει μια φοβερή ανθεκτικότητα. Τι κάνουμε εμείς στον πλανήτη κάνει κυρίως ζημιά σε εμάς, στην κοινωνία. Οπότε ναι, αν προκαλέσουμε κάποια επιθέρμανση στον πλανήτη, προκαλούμε καταστροφές. Τα οικοσυστήματα μειώνονται, η βιοποικιλότητα μειώνεται. Σε βάθος χρόνου όλα αυτά θα εξισορροπήσουν. Απλώς εμείς που θα είμαστε και τι θα κάνουμε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αν ένας άνθρωπος έκλεινε τα μάτια, ένας πολίτης έκλεινε τα μάτια πριν από 20 χρόνια και ήταν και σήμερα, σας βάζω 20 χρόνια, δεν σας βάζω πολύ περισσότερο, ποια ήταν τα τρία σημάδια που θα έβλεπε και θα τον έπειθαν ότι το κλίμα είχε αλλάξει? Εκεί είμαστε σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης.
0: Άμα πας σε μια χώρα σαν την Ελβετία, εξαφάνισε τον παγετών. Δεν υπάρχει χιόνι στις βουνοκορφές πια. Πριν 20 χρόνια ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Στη χώρα μας οι πυρκαγιές, τα

0: μέρες που έχεις καύσωνες. Να φτάνει 45, 46, 47 βαθμούς κάθε 2 και 3 χρόνια. Δεν υπήρχε πριν. Mm-hmm. Η ανάγκη να έχουμε το air condition, τον κλιματισμό, πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Mm. Δηλαδή αυτά και μόνο τα φαινόμενα αρκεί για να καταλάβει κάποιος ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Mm.
1: Κύριε Νένα, πώς ασχοληθήκατε εσείς με αυτή την επιστήμη? Έχετε μια απίστευτη ιστορία, έχετε μια αγάπη με τη μουσική.
0: Ναι, όντως.
1: Το πιάνο.
0: Το πιάνο, ναι. Πώς ξεκίνησα? Μπήκα στο Πολυτεχνείο, χημικός μηχανικός, και κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω με τη ζωή μου. Ταυτόχρονα σπούδαζα πιάνο, τελείωσα τις σπουδές μου, έχω πάρει και το δίπλωμα δεξιοτεχνίας σολής τέλος πάντων, και άρχισα να κάνω μαθήματα, αλλά σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω με τη ζωή μου ώστε να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο αντίκτυπο. Εκείνη την εποχή είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα με το νέφος, mm-hmm. και θεώρησα ότι ήταν κάτι το οποίο μπορώ να ασχοληθώ και είχε ενδιαφέρον. Και ένα, πολύ τύχη, και είναι μια μεγάλη ιστορία. Με πήγε, ξέρω, στην Αμερική και εν τέλει είμαι εδώ που είμαι.
1: Και από την μείνατε στην Αμερική, καθηγητής εκεί.
0: Ναι, ναι, μετά... σπούδασα στο Μαϊάμι κάμποσα χρόνια, άλλαξε τελείως χώρο. Πήγα στην ατμοσφαιρική επιστήμη και εδώ είναι ο παράγοντας της τύχης. Και μάλιστα είχα ένα επιβλέποντα, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας Έλληνας, ο οποίος τελείωσε το Caltech και ξεκίνησε στο Μαϊάμι. Και επιστρέφοντας ήθελε να γυρίσει πίσω Ελλάδα και είχα την ευκαιρία να τελειώσω τις σπουδές μου στο Μαϊάμι και συνέχισα στην Καλιφόρνια.
1: Έδωσε την έδρα του, έδωσε, με έναν, ναι, ένα, ναι, τρόπο. Ήταν... Είναι απίστευτο, γιατί κάποιοι επιστήμονες μιλάτε πάρα πολύ για την τύχη και το παρουσιάζετε. Μωρέ, έγινε και αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση ο κ. Κρεμιζής, ο οποίος ήταν, του είχα κάνει μια ωραία συνέντευξη όπως εσάς, και μου λέει ότι εκεί που ήμουν στο εργαστήριο πάλι στι ΗΠΑ, πέρασε ο τάδε καθηγητής, ο οποίος είναι εξαιρετικός ούτως ή άλλως. Και τι κάνεις εκεί, λες, στην ομάδα μου? Δεν είναι τύχη μόνο, νομίζω. Είναι μια δουλειά στην οποία φαίνεται ότι έχετε.
0: Σίγουρα θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή προσπάθεια, αλλά η τύχη είναι πολύ μεγάλος παράγοντας, άλλαγα το 50%. Και όσοι μου λένε ότι είμαι αυτοδημιούργητος, ναι, αλλά ότι ο παράγοντας τύχη είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ή όταν σας ήρθε, υποθέτω, αυτή η ευκαιρία, η τύχη την αρπάξατε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: δεν τα αφήσατε.
0: Όχι, ναι, δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια, χωρίς τόλμη. Είπα, ας δοκιμάσω, και άμα δεν πετύχω, μπορεί να γυρίσω πίσω να διδάσκω σε ένα δύο.
1: Ναι, αυτή είναι ανεκτική. Σας φαντάζεστε τώρα να ήσασταν ένας καθηγητής εξαιρετική μουσική, ψυχή, μεγαλύνη, θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό?
0: Άμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: είναι ένας από τους σκοπούς της ζωής μετά από κάποια χρόνια?
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Η μουσική είναι μέσα μου, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, και προσπαθώ να συνδυάσω την επιστήμη με τη μουσική με διάφορους τρόπους. Οπότε σίγουρα προς τα εκεί πηγαίνω.
1: Όταν λοιπόν μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι η καθημερινότητά σας, πραγματικά μου είναι αδιανόητο, αλλά γυρίζετε πίσω και παίζετε πιάνο, να το οπτικοποιήσω λιγάκι για να φύγει το μυαλό να ταξιδέψει, ή ακούτε?
0: Όταν επιστρέφω από μια δύσκολη μέρα, θέλω πρώτα απ' όλα να δω τα παιδιά μου, να πούμε καμιά σαχλαμάρα έτσι να περάσουμε καλά.
1: Ο ένας είναι εδώ, Άγγελος, 16 ετών, 16,5, άνοιξε το μικρό, θες να μας μιλήσει, Άγγελε? Όχι, δεν θέλει. Τα σεμνά παιδιά θα ντρέπεται. Έχετε πόσα παιδιά?
0: Έχω δύο.
1: Μεγάλος, μικρός ο άλλος?
0: Ναι, ο γιος μου είναι μεγάλος, που είναι παρέα μαζί μας σήμερα. Έχω και μία κόρη 13 χρονών.
1: Δεν ξέρω γιατί νόμιζα ότι είχατε δύο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν δύο γη. Θα ζητώ,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Μία κόρη και ένα γιο. Και τα δύο είναι, τι να σας πω, είναι η πηγή κάθε χαρά στη ζωή.
1: Καλά. Τα προσωπικά μας θαύματα, δεν είναι?
0: Μετά τα παιδιά θέλω να παίξω και το πιάνο μου, εννοείται. Και αυτό με εξισορροπεί λίγο.
1: Η ζωή πώς είναι στην Ελβετία, γιατί μοιράζεστε Ελβετία και εδώ?
0: Η ζωή στην Ελβετία είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχει μια ηρεμία, το σύστημα δηλαδή σε βοηθάει να υλοποιήσεις πράγματα πιο εύκολα. Υπάρχει και για την επιστήμη αρκετή χρηματοδότηση. Αλλά ταυτόχρονα εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, από εδώ είμαι. Εδώ μεγάλωσα, εδώ σπούδασα και θέλω να έχω μια επαφή. Ταυτόχρονα και υπάρχουν και επιστημονικές ευκαιρίες, δηλαδή το ότι πάμε στο Χελμό να μετρήσουμε τα νέφη δεν είναι τυχαίο, είναι επειδή όντως είναι το κατάλληλο μέρος για να κάνουμε την αντίστοιχη έρευνα. Και ταυτόχρονα υπάρχει τρομερό ανθρώπινο δυναμικό εδώ πέρα, επιστήμονες, η νέα γενιά, και προσπαθώ να συνδυάσω και τα δύο.
1: Παραμένει τουλάχιστον η χώρα μας να έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα, δηλαδή αυτό το εύκρατο υπάρχει ακόμα, ή τίνουμε να πάμε προς το τροπικό?
0: Προς το τροπικό δεν πάμε. Υπάρχει το κλίμα μας, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό. Αυτό το οποίο συμβαίνει βέβαια είναι ότι το καλοκαίρι κάποιες περιοχές έχουν πολύ μεγάλες εξάρσεις στη θερμοκρασία, και αυτό είναι το οποίο ίσως είναι δύσκολο κάποιος να το βιώσει. Αλλά το μεσογειακό κλίμα παραμένει να είναι από τα καλύτερα για πολλούς λόγους.
1: Όσο μιλάμε, έναν ακουνόπι μέσα στο στούντιο. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρώτον, αν επειδή χειμώνα, ακόμα και χειμώνα έχουμε κουνούπια, αυτό έχει να κάνει με τη
0: Ναι. Ναι, ναι, έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την υγρασία. Γιατί το κουνούπι χρειάζεται κάποιες συνθήκες για να αναπτυχθεί, να βιώσει. Οπότε μια από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι μετάδοση των νοσημάτων από τα κουνούπια. Και σίγουρα η χώρα μας έχει περισσότερα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Και οι κατσαρίδες επίσης για κάποιο λόγο υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν θέλω να ξέρω για ποιο λόγο, μην γελάτε καθόλου. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά είναι σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος. Έχουν και αυτά τη λειτουργία τους. Και χωρίς τις κατσαρίδες θα γεμίζαμε με περισσότερα σκουπίδια. Δηλαδή αυτά τρώνε φύλλα, οργανική ύλη και την ανακυκλώνουν.
1: Διάβαζα ότι ο λόγος που τις. Δεν τις φοβόμαστε ακριβώς οι κατσαρίδες, είναι ότι πάρα πολύ απλά είναι πολύ γρήγορες.
0: Ναι.
1: Και αυτή η κίνηση που κάνουν και που δεν μπορείς να την προλάβεις, ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν μπορεί να το ακολουθήσει, είναι που του προκαλεί ό,τι του προκαλεί. Η σημερινή ολική έκλειψη μπορεί να επηρεάσει τοπικά κάποιο κλίμα, κάτι μπορούμε να περιμένουμε σε φυσικό φαινόμενο, ή αυτό δεν είναι της δικής σας επιστήμης?
0: Γενικώς μια σύντομη μείωση του ηλιακού φωτός μπορεί να αλλάξει θεωρητικά λίγο τον άνομο, αλλά να προκαλέσει έντονα φαινόμενα καιρικά. Ναι, δεν το πιστεύουμε.
1: Και το ότι πρέπει, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν blackout στις περιοχές όπου θα είναι πάρα πολύ έντονο, επειδή ο ήλιος θα χαθεί και θα σβήσει με ενέργεια και όλα αυτά. Όχι.
0: Μπάμπα.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ωραία ακούγεται, αλλά μη σας τρομάζουμε και εμείς.
0: Δεν
1: υπάρχει.
0: Νομίζω,
1: ναι, δεν υπάρχει κανένα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα, με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είμαστε στην Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις μας όπως πάντοτε σε τίτλους. Θα έχουμε μάλλον αλλαγές στην καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό είναι το σχέδιο που εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ποιους και πόσους συνταξιούχους αφορά, τι αλλάζει.
1: Η βασική πρόταση είναι η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό τη σύνταξη που ξεπερνά τα 1.468 ευρώ. Δεν θα υπολογίζεται δηλαδή σε όλο το ποσό της σύνταξης.
2: Ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου, κατά μέσον όρο, ειδικά οι υψηλότερες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλής έντασης η πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα του Αυγούστου, αλλά κάτι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή των εκλογών, κάτι ότι είμαστε επίσης λίγα μέτρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν πέφτει κάτω.
3: Στους επιχειρηματίες γιατί?
1: Ποιος?
3: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη.
4: Να μην μπορούν να κάνουν παράλληλα και 10 μέρες διακοπές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έρχεται με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις.
5: Δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο, πόσο κοστίζουν και δεύτερο, από πού θα βρουν τα χρήματα. Και και στα δύο ζητήματα η αντιπολίτευση στερεί χαρακτηριστικά. Έχει ακοστολόγητα προγράμματα που τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα.
0: Σε ετοιμότητα λόγω έκλειψης ηλίου, πολλές χώρες, κυρίως για τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά. Θα δούμε πώς προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακόμη και την πιθανότητα ενός blackout.
6: Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη, για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί, δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος.
0: Και όταν δεν υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος, δεν υπάρχει και παραγωγή ρεύματος. Και για το τέλος, το καλύτερο.
7: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει.
8: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Και το κατάφερε ο Μίλτος Εντόγλου. Τέταρτη φορά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί διανύουμε μια από τις ημέρες με την κίνηση να κορυφώνεται, νομίζω, την Παρασκευή. Εξόδου για το 15 Αύγουστο. Όλη αυτή την εβδομάδα σταδιακά φεύγει πάρα πολλοί κόσμος με κάθε μέσο και η Μέρη Τούμπα είναι στο λιμάνι. Γεια σου, Μέρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ από το λιμάνι του Πειραιά είναι ότι όλοι φεύγουν με χαμόγελα, με καλή διάθεση. Εγκαταλείπουν σιγά σιγά την Αθήνα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το 15 Αυγούστου εξάλλου. Και όσοι δεν έφυγαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με την μεγάλη έξοδο, αποχωρούν σιγά σιγά για τους αγαπημένους τους προορισμούς. Να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένα 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο. Ενώ για τον Σαρανικό είναι 22 συμβατικά και 33 δελφίνια για όσους δεν μπορούν να πάνε κάπου για πολλές ημέρες ή θέλουν να επιλέξουν κάποιο κοντινό προορισμό. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, πήραμε πολύ υψηλές πληρότητες. Να σου πω επίσης πως η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά στους δρόμους και ακόμη και εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί το πρωί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη κίνηση στην γύρω περιοχή και καλό είναι όσοι θέλουν να φύγουν με το πλοίο να έρχονται λίγο νωρίτερα για να μην έρθουν αντιμέτωποι με το άγχος της τελευταίας στιγμής. Καλό είναι να φεύγουν όλοι ευδιάθετοι και χαρούμενοι προς τους προορισμούς τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Όταν φεύγεις, ακριβώς έτσι είσαι, θέλω να δεις, Μέρη Τούμπα, εάν κάνεις το ίδιο ρεπορτάζ κατά την επιστροφή. Να δούμε αν υπάρχουν τα ίδια χαμόγελα.
9: Μόλις τώρα... Έφτασε βασικά πριν από λίγη ώρα σε ένα καράβι από Αιγίνα. Όσοι βγαίνανε, λίγοι βγαίνανε, δεν έβγαιναν και πολλοί, αλλά όσοι έβγαιναν δεν μου φανόντουσαν και πολύ χαρούμενοι. Να σου πω την αλήθεια. Όσοι τώρα μέρο φεύγουν με το χαμόγελο, εντάξει, θα το παλέψουν. Τι να κάνουν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, η Μέρη Τούμπα. Και πάμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβές, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Είναι μια μέρα δύσκολη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος σήμερα, αύριο ακόμα μεγαλύτερος, θα γίνει αργότερα και μια έκτακτη σύσκεψη. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί η Πελοπόννησος δοκιμάζεται από κάποιες πυρκαγιές. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είμαστε σε επιφυλακή. Έχουμε ήδη κάποιες ενάρξεις πυρκαγιών που αντιμετωπίζονται. Να πούμε ότι είχαμε λίγο μετά τη μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδα, του Δημού Ήλιδας. Είχαμε άμεση κινητοποίηση εναέριων και πύγιων δυνάμεων. 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεστη κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση επίσης συνδράμουν και με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτή η φωτιά, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τους πυροσβέστες να ελέγξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές γενικότερα, για να μην επεκταθούν. Έχουμε ανέμους στην περιοχή, οι οποίοι έχουν μπει από νωρίς το πρωί. Βλέπουμε ότι και στα ημιορεινά είναι ακόμη πιο έντονη η άνεμη, όπως είναι φυσικό.
0: Δύσκολη κατάσταση.
10: Και έχουμε και μία ακόμη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πάλι στην περιοχή Σαγιάδας της Πρωτείας, και αυτή λίγο μετά τη μία. Στο έργο της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ έχουμε 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης έχουμε συνδρομή από υδροφόρες. Είναι και εκεί η καλύτερη εικόνα από όσο μας μεταφέρουν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ακολουθεί μια ακόμη δυσκολότερη. Πολύ προσοχή οι πολίτες. Πολλές φωτιές από αμέλεια, έναρξη από αμέλεια. Πολύ προσοχή, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Όσες περισσότερες, τόσο πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ελένη Παρασκευοπούλου, για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεν έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων. Φαίνεται ότι σε πολλές από αυτές η κατάσταση μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεφύγει πολύ, δεν είναι και ελεγχόμενη, αλλά δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Αύριο βρισκόμαστε στην κατηγορία 5. Κατηγορία 5 είναι ότι σημαίνει ότι κοκκινίζουν οι νομοί, κοκκινίζουν οι περιφέρειες. Και εδώ στην Αττική, στα Κύθυρα, μαζί με τα Κύθυρα, στην Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κόρινθος. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν κοκκινήσει στον αυριανό χάρτη. Και το απόγευμα θα γίνει και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία εν ώψη της αυριανής εξαιρετικά δύσκολης ημέρας. Και επειδή θέλουμε να περάσουμε και στα ευχάριστα, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, και υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, μάλλον υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας το κάνει συστηματικά, το κάνει οργανωμένα, είναι ο συνήθις ύποπτος.
7: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα, δούμε να το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο, 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
8: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Είναι ο Μίλτος Εντόγλου, λοιπόν, και ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Από πού να το πιάσουμε,
11: Τα συνηθισμένα.
0: Τα συνηθισμένα. Ένα χρυσό, μωρέ, ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
11: Δεν είναι το θέμα ότι είναι ένα χρυσό, είναι το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μιλάμε για την ελίτ της ελίτ. Βρισκόταν ήδη στην παγκόσμια ελίτ, αλλά τώρα αποτελεί μέλος μιας πολύ πιο κλειστής ομάδας αθλητών που το έχουν καταφέρει.
11: Ναι, εγώ θα το ανοίξω λίγο. Ναι. Πριν από ένα μήνα συζητούσαμε για το Μουντιάλ, μάλλον λέγαμε δεδομένο ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον για το ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να τους κατονομάσουμε Αντετοκούμπο.
0: Ναι, με βάση την επιτυχία, τη διάρκεια.
11: Αυτό.
0: Τις επιδόσεις. Δεν θα διαφωνήσω.
11: Μπαίνει στην κουβέντα και είναι και στην πρώτη θέση, νομίζω, ο Μίλτος Τεντόγλου, διότι αυτό το παιδί δεν σταματάει να κατακτά κορυφές. Χθες πήρε το χρυσό μετάλλιο το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
0: Νομίζω περισσότερο ανησυχήσαμε εμείς παρά εκείνος. Δηλαδή, ναι, όταν ο Αλβετός προηγείτο, δεν ξέρω. Νιώθαμε μια αγωνία ότι
11: χρειάστηκε.
0: Αλλά εκείνος πιστεύω ότι.
11: Ήταν άνετος. Ναι, γιατί χρειάστηκε 4 άλματα για να φτάσει στο 8.44 και να περάσει τον Ελβετό που ήταν στο 8.29. Αλλά όπως και να έχει, είχε και κόντρα τον άνεμο, να προσθέσουμε εδώ. Οπότε αυτό ήταν, έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Μίλτου αλλά και των υπόλοιπων αθλητών. Ωστόσο, στο τέλος επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορί. Μπήκε έτσι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, Σπύρο, το οποίο είναι το εξής. Είναι ο 27ος αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το έχουν πετύχει μόλις 27 στα 94 χρόνια ιστορίας του διοργάνωσης.
0: Και αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι πρέπει να είσαι το Everest του αθλήματος για να μπορέσεις να έχεις τόσο μεγάλη διάρκεια σε τόσο υψηλό
11: επίπεδο. Αυτό θέλει νοοτροπία, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι, όπως είναι ο Πομάνσκι, να σε κρατάνε πάντα προσγειωμένο, να έχεις και εσύ την ίδια θέληση, πίστη και δίψα να τα καταφέρεις. Θεωρώ ότι ο Μίλτος αυτό που κυνηγάει πλέον είναι ο εαυτός του. Να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ του.
0: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες φορές την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Τεντόγλου. Εννοώ ότι είμαι σίγουρος ότι και στους επόμενους αγώνες πάλι θα έχουμε το Μίλτο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Ο Θανάσης Κρητικός, Μίλτος Τεντόγλου, με το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό και με τον κόσμο στα Γρεβενά, την ιδιαίτερα πατρίδα του βεβαίως, στα σύννεφα.
12: Μίλτος! Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
13: Ζήτω ο Μίλτος!
14: Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
15: Περιμένουμε τα καλύτερα. Μίλτος, Ελλάδα.
16: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
0: Το καλύτερο στιγμιότυπο, όχι το καλύτερο, ένα από τα στιγμιότυπα που έκλεψαν την παράσταση χθες ήταν όταν ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και πηγαίνει στη ζώνη όπου βρίσκονται οι δημοσιογράφοι για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, προκειμένου να πάρει την πρώτη συνέντευξη. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει πάει εκεί, ωστόσο δεν έχει το μετάλλιο. Και την ώρα που συζητάμε τον δημοσιογράφο, το επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει στο στήθος σου, δεν το βλέπω το μετάλλιο, και ακούστε τι έγινε.
17: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ, αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
18: Περιέργως, σε εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
17: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
18: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
17: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Αυτά λοιπόν με τον Τεντόγλου και το μετάλλιο που ξέχασε, που είχε ξεχάσει. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, ερχόμαστε σε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που αφορά πάρα πολύ κόσμο, συνταξιούχους βεβαίως, και είναι το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αφορά συνταξιούχους άνω των 1.468 ευρώ, εκεί είναι ο πύχης για την εισφορά αλληλεγγύης, και τώρα προωθείται ένα σχέδιο προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος καταβολής της. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και να δούμε λίγο αρχικά τι γίνεται έως τώρα για να εξηγήσουμε και τις ενδεχόμενες αλλαγές. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν των συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις και προσφέρει έσοδα απευθείας στον κουμπαρά της κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ και το κρίσιμο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της. Γιατί όταν ο συνταξιούχος περάσει το όριο αυτό, η εισφορά υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι μόνο επί του τμήματος που υπερβαίνει το όριο.
0: Όχι δηλαδή, για να το δεν κάνουμε ακόμα δηλαδή, πιο απλό, δεν υπολογίζεται έτσι όπως πληρώνουμε το φόρο μας. Δηλαδή όταν περνάς και πηγαίνεις στην επόμενη κατηγορία, φορολογείται ο συντελεστής, μπαίνει στο ποσό που υπερβαίνει. Εδώ, εάν περάσεις τα 1.468, το ποσοστό καταλαμβάνει το σύνολο της σύνταξης, όχι το ποσό που υπερβαίνει τα 1.468.
19: Θα αναφέρουμε και συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Στο τραπέζι τώρα βρίσκεται ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο, αντί να υπολογίζεται επί του συνόλου. Για να δούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλει σήμερα εισφορά αλληλεγγύης 120 ευρώ. Με το προτινόμενο μοντέλο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στα 532 ευρώ που υπερβαίνουν στην ουσία το όριο, οπότε η κράτηση θα περιορίζεται περίπου στα 64 ευρώ. Καταλαβαίνουμε και τη διαφορά φυσικά. Αυτό είναι και το βασικό σημείο της δικαστικής διαμάχης, καθώς στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται μια κρίσιμη δικαστική απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο, με ειδικούς να εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες δικαίωσης του συνταξιούχου, ενώ πολύ πιθανό οι ενδεχόμενες αλλαγές να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό,
0: οπότε,
19: πιθανώς στη ΔΕΗ.
0: Οπότε με βάση και αυτή τη δίκη και την απόφαση που αναμένεται να λάβουν οι δικαστές, η κυβέρνηση προετοιμάζεται, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα που πιθανόν να υπάρξουν σε αυτό το κομμάτι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή και πάντοτε η υπογραφή της Ρούλας Σαλούρου δίνει εγκυρότητα, οπότε θεωρούμε δεδομένο ότι είναι κάτι που το εξετάζει η κυβέρνηση και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
19: Και για την παρέμβαση αυτή μίλησε και σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
20: Καλό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση. Γίνεται μια ενδογενειακή μεταφορά πόρων από τους συνταξιούχους. Παίρνουν κάποιες υψηλές συντάξεις.
0: Στους επόμενους συνταξιούχους.
20: Αλλά ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις. Και καλό είναι να καταργηθούν, διότι ούτως ή άλλως είναι χαμηλές οι συντάξεις. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, αν υπάρχουν.
0: Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Μιλτιάδης Νεκράριος, ο καθηγητής, τον οποίο σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψή του και για ένα άλλο θέμα, ότι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία που απορρέουν και από διάφορες εκθέσεις και μελέτες, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.
19: Ακριβώς, και σύμφωνα συγκεκριμένα με την έκθεση του ΩΣΑ για τη μακροζωία, καταλήγουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής φυσικά να αυξάνεται σταθερά. Γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του ΩΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας ανήλθε στα 81,8 με 81,9 έτη, και ακριβώς αυτή η μεταβολή επαναφέρει τη συζήτηση για το όριο ηλικίας. Σήμερα λοιπόν η πλήρη σύνταξη χορηγείται κατά βάση στα 62 έτη με 42 χρόνια ασφάλισης. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις.
0: Μας κάνεις να δουλέψουμε περισσότερο. Στα 62 είναι με 40, όχι 42.
19: Με 40.
0: Με 40, εντάξει.
19: Επομένως, εφόσον εν ολίγης ζούμε περισσότερα χρόνια, αντίστοιχα θα αυξάνεται και το όριο
0: σύστημα. Για να αντέξει το σύστημα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα του δημογραφικού, της γύρανσης του πληθυσμού, για να αντέξει το σύστημα, αυτό λέει το μοντέλο, πρέπει να προσαρμοστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Εάν δεν γίνει αυτό, το κράτος θα κληθεί να πληρώσει το κενό, να καλύψει το κενό με μια επιπλέον εισφορά δική του, να καλύψει τη συνταξιοδοτική δαπάνη από κάποιες άλλες πηγές. Δηλαδή, ή αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή το κράτος βάζει περισσότερα χρήματα για να πληρώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι το μοντέλο και στην Ελλάδα αυτή η μελέτη, το θέμα προσδόκιμο ζωής, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξεταστεί το 2030. Δεν είναι μακριά. Είναι σε 3-4 χρόνια.
19: Και για το 2027 αυτό μοιάζει ανέφικτο φυσικά, μια τέτοια αλλαγή.
0: Αυτό έχει φύγει.
19: Ανατριετία εξετάζεται το ασφαλιστικό. Και να πούμε ότι η συζήτηση δεν αφορά κυρίως, δεν αφορά αυτούς που έχουν ήδη θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά κυρίως τους σημερινούς εργαζομένους ηλικίας 35 έως 45 ετών, οι οποίοι αναμένεται να αποχωρήσουν μετά το 2030.
0: Σωστά, καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις αυτό. Ναι, δεν αφορά κάποιον που θέλει 1-2 χρόνια να βγει σύνταξη, οπωσδήποτε. Αφορά τον σημερινό 45, ίσως 50. Θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια, αλλά είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας.
19: Και σε αυτές τις αλλαγές αναφέρθηκε ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ωραία.
20: Αν αποδειχθεί ότι έχει βελτιωθεί στην τριετία το προσδόκιμο ζωής, τότε αυξάνουμε το όριο συνταξιοδότησης. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα συντάξεων που να δίνει συντάξεις για περίπου 20 χρόνια. Εάν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και πάμε σε 22, 23, 24 χρόνια, πρέπει να βρεθούν επιπλέον πόροι που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο συνταξιοδότησης.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε λιγάκι το μεταναστευτικό. Η Αγγελική Σπανού υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι πληροφορίες δικές της στην Καθημερινή, για τις συμφωνίες που προωθούνται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με αφρικανικές, για την κατάσταση εκεί στις αφρικανικές χώρες μεταναστών, παράτυπων μεταναστών. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε θίξει και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Εδώ όμως η Αγγελική Σπανού φέρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα με το ρεπορτάζ της. Θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πλεύρη. Είχε μιλήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 ημέρες στο Sky.
2: Είναι χώρες της Αφρικής λόγω χάρη που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε στροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα. Η είδηση είναι ότι ο στόχος είναι μέσα στο 26 να έχει επέλθει όλες οι διαδικασίες της συμφωνίας και μέσα στο 27
1: να
2: μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Καλό μεσημέρι, Αγγελική Σπανού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας για να δούμε τι ακριβώς λένε και οι δικές σου πληροφορίες.
21: Τα πράγματα πια δρομολογούνται.
0: Σχηματοποιούνται, δηλαδή, ναι.
21: Στις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση στην Κοπενχάγη μεταξύ των 5 υπουργών μετανάστευσης και ασύλου των χωρών που έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία, που είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Ελλάδα. Για να γίνει ένας απολογισμός των μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεων και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Αυτό το ραντεβού είχε κλειστεί επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα μεταβούν τεχνικά κλιμάκια σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που έχουν φτάσει κοντά σε συμφωνία, δηλαδή στην Ουγκάντα συγκεκριμένα, αυτή είναι η χώρα που...
0: Αυτή είναι η χώρα, αυτή αποκαλύπτει ότι η επαφή έχει γίνει με την Ουγκάντα.
21: Ναι, έχουν γίνει επαφές με αρκετές χώρες, ναι, όπως με τη Ρουάντα και με την Κένια. Με την Ουγκάντα υπάρχει σχεδόν συμφωνία αυτή τη στιγμή, ναι, για τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις δημιουργίας αυτής της δομής.
0: Των κέντρων, ναι, ναι, ναι.
21: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5.000 έως 10.000 παράτυπους μετανάστες, των οποίων η αίτηση ασύλου θα έχει απορριφθεί στις χώρες υποδοχής και θα πρόκειται μόνο για άντρες, όχι για μητέρες, όχι για παιδιά, mm-hmm, σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
21: Από εκεί πέρα υπάρχει μια δυναμικότητα σε σχέση με τη χωρητικότητα, δηλαδή αν δούμε πώς θα πάει το πρώτο πρόγραμμα θα επεκταθεί στη συνέχεια και η φιλοδοξία, η αισιοδοξία που υπάρχει είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, πολλοί από αυτούς θα δέχονται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής.
0: Ναι.
21: Το πολύ εντυπωσιακό στήρο πρέπει να πούμε είναι ότι καταρχάς μέχρι τώρα ανάλογα διαβήματα είχαν γίνει από την Βρετανία με τη Ρουάντα και από την Ιταλία με την Αλβανία, τα οποία δεν προχώρησαν, δεν πήγαν καλά γιατί υπήρχαν νομικά εμπόδια. Τώρα έχει ψηφιστεί τον Ιούνιο ένας νέος κανονισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων εκτός Ευρώπης υπό προϋποθέσεις.
0: Ναι.
21: Επομένως,
0: ναι,
21: έχουν προληπτικά αντιμετωπιστεί τα τυχόν νομικά εμπόδια που θα προκύψουν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου αντιδράσεις από τα κόμματα του αριστερού τόξου που μέχρι τώρα αντιδρούσαν πάρα πολύ έντονα. Όπως είδαμε και με την κρίση στη Θέουτα, που στην Ελλάδα, ας πούμε, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπαν τίποτα για να στηρίξουν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σοσιαλδημοκράτη Πέδρο Σάντσεφ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ μεγάλη απομόνωση. Αυτό συμβαίνει και ευρύτερα. Δηλαδή, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει επικρατήσει εντελώς πλέον η δεξιά, μερικές φορές και η ακροδεξιά ατέντα.
0: Προτείνω κάτι, Αγγελική. Να το κάνουμε από τον αέρα του μαγκαζίνου. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή, την πρωινή εδώ στον Sky που έχω, γύρω στις 9 και κάτι, μετά το δελτίο ειδήσεων. Γιατί θέλω πάρα πολύ και το πολιτικό σου σχόλιο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Τώρα είπαμε τις πληροφορίες σου για την επαφή που έχει γίνει με τη Ρουάντα να φτιαχτούν εκεί τα κέντρα.
21: Αλλά να πούμε ακόμα μόνο.
0: Αλλά θέλω, με αφορμή αυτό που είπες, για το ότι δεν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
21: Υπάρχει σιωπή.
0: Γιατί ναι, εδώ πάμε στο πολιτικό σκέλος και στο ότι βλέπουν πολύ ότι ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου, των ψηφοφόρων, δεν αντιτίθεται σε τέτοιου είδους.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
22: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
22: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
22: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
23: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
22: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
23: Η μερούλα.
22: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
25: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
25: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
26: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Start. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδος που θα αρχίσει από την Αρκτική.
0: Ναι, ναι, δεν θα πάρα είναι, πολύ δεν προσφέρεται. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενεργειακά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κινητοποίηση εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, εδώ ο δικός μας ο ΑΔΜΙΕ, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν μέτρα εξισορρόπησης όπως η ενεργοποίηση υδροηλεκτρικών και θερμικών εφεδριών, καθώς και η διαχείριση της ζήτησης της ηλεκτρικής και να διαχειριστούν κατάλληλα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Αυτή η προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά θα είναι περίπου 9,7 γίγαβατ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου.
0: Και είναι και περίοδος που τώρα με υψηλές θερμοκρασίες
1: με τα κλιματιστικά
0: και τα λοιπά, υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, οπότε ναι. Φοβούνται μήπως αυτή η απότομη πτώση δημιουργήσει κάποιο άλλο είδος
1: κάποιο πρόβλημα. Είδος να χρειαστεί να χαμηλώσουν ναι. Μείωση της τάσης ή ακόμα ναι. Και διακοπές.
0: Ναι, να μην προχωρήσουμε στις δοξασίες. Είπαμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ας πούμε, σε συμπεριφορά των ζώων, γιατί διαβάζω από το πρωί ότι
1: στην Κίνα. Και ο άνθρωπος θεωρείται ζώων. Κοινωνικό μένα, αλλά ζώων.
0: Ναι, ότι στην Κίνα πιστεύεται, οι δοξασίες λένε ότι ο δράκος τρώει ένας δράκος τον ήλιο. Στην Αφρική ο ήλιος που παλεύει με το σκοτάδι. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία βεβαίως όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι σε εποχές που προσπαθούσε και ο άνθρωπος να ερμηνεύσει κάποιους τα φαινόμενα.
1: Στις μαγικές εποχές.
0: Στις μαγικές της μαγείας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα του Διεθνούς Δελτίου. Να ακούσουμε τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης μίλησε στην ΕΡΤ. Είναι διευθυντής ερευνών, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και είπε για το φαινόμενο.
11: Ο ήλιος είναι εκείνος που τροφοδοτεί τα ηλιακά φωτοβολταϊκά και καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος. Αλλά φαντάζομαι κάποια μέτρα θα έχουν ήδη ληφθεί για να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Και να δούμε εξελίξεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή, 46χρονη, που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση μάλλον, στη Μαρφίν το 2010. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Μετά από μια μαραθώνια απολογία, η ίδια δηλώνει αθώα. Τους συγκατηγορούμενούς μου, γιατί έχουν ήδη προφυλακιστεί ακόμη δύο άτομα, δύο άντρες. Λέει, τους ισχυρίστηκε ότι τους συγκατηγορούμενους της δεν τους γνώριζε μόνο εξ όψιος και υποστήριξε την αθωότητά της. Περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
21: Και βάσει του σκεπτικού για την προφυλάκησή της, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που προχώρησε και στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρσίν τον Μάιο του 2010. Αυτό, όπως είπα, ήταν το σκεπτικό της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα, που οδήγησε μετά την απολογία της την 46χρονη και στην φυλακή. Παρέδωσε στην ανακρίτρια δια του συνηγόρου της ένα πολυθέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνήθηκε επί της ουσίας τις κατηγορίες που της αποδίδονται, δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς της. Φαίνεται λοιπόν να υποστήριξε ότι είναι αθώα, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια και ότι τους συγκατηγορούμενους της τους γνώριζε εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.
0: Ναι.
21: Με συγχωρείτε. Όπως ανέφερε η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας και οι ίδιες οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2020 και η έρευνα τότε είχε αρχαιοθετηθεί. Ωστόσο, στην οκόδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συσχετίζεται με την ύποπτη 7, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες στο πρόσωπο, τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα, αλλά και τον σωματότυπό της. Να σας πω επίσης ότι ως μάρτυρας υπεράσπισής της κατέθεσε και η αδελφή της, υποστηρίζοντας ότι ήταν μαζί στη διαδήλωση του 2010 και πέρασαν μαζί από το κτίριο της Μαρσίν περίπου μισή ώρα πριν τα επεισόδια. Ο συνήγορός της επίσης, να σας πω ότι προανήγγειλε και την προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της εντολέως του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα άδικη την προσωρινή της κράτηση, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία και το 5χρονο παιδί της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Ανιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια, και ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τώρα ο δικηγόρος της 46χρονης.
12: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δώστε λίγο προσοχή τώρα, γιατί μπορεί να λάβετε κι εσείς κάποιο SMS email. Εδώ μιλάμε για SMS από απατεώνες που θα προσπαθήσουν έτσι να σας ξεγελάσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου, Βαγγέλη.
13: Και αρκετά εξελιγμένη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία. Φέρεται να στείλουν παγίδα αυτή τη φορά με πρόσχημα τα τροχιά πρόστιμα. Οι επιτίδεις στέλνουν SMS δηλαδή που μοιάζουν απολύτως αληθινά και οδηγούν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται μέχρι και ταχύτητα όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμή ποινής και το υποτιθέμενο πρόστιμο. Μάλιστα, Σπύρο, για να κάνουν την απάτη ακόμα πιο πιεστική, προσφέρουν έκπτωση 50% να το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα. Είναι το τέχνασμα της πίεσης, όπως φέρουν από την ελληνική αστυνομία, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν άμεσα το πρόστιμο μέσω αυτού του συνδέσμου που στέλνουν με SMS, προκειμένου να λάβουν και τα κέρδη αυτοί οι απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία τονίζει φυσικά ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να στείλει ένα SMS σε οποιοδήποτε οδηγό για το πρόστιμο και να του ζητά να πληρώσει αυτό το πρόστιμο μέσω ενός συνδέσμου που θα του έρθει μέσω SMS. Γίνεται με την πάγια διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες είδους απάτες, όπως τις χαρακτηρίζει phishing.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος για τη νέα μορφή απάτης. Ξέρετε, οι απατεώνες τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο θόρυβος για την αποστολή προστίμων με βάση τις κάμερες και όλα αυτά, βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και εκείνη το σχέδιό τους. Την ίδια στιγμή έχουμε όμως και από την άλλη πλευρά συλλήψεις για αυτού του είδους απάτες. Έχει συλληφθεί ένας 18χρονος και ένας 20χρονος στη Ρόδο. Κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν μια 47χρονη γυναίκα με τον γνωστό τρόπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, και ότι έπρεπε να λάβουν μέτρα για λόγους ασφαλείας. Την κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Ε, Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά στο πεδίο των εμπρησμών. Έχουμε φέτος ειδικά έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Περισσότερες βεβαίως είναι συλλήψεις ανθρώπων που εξ αμελίας, ενώ απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πάρα δύσκολες, συλλαμβάνονται από αυτό φόρο. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μας ημέρα.
2: Καλό μας ημέρα, Σπύρο. Πράγματι, χειροπέδες και υψηλά πρόσθεμα σε ακόμα 4 άτομα που επέδειξαν πλημελή συμπεριφορά σύμφωνα με τις αρχές εν μέσω αντιπυρικής περίοδου προς ελέγχη πυροσβεστική. Στη Σταμάτα, λοιπόν, Αττική, συνελήφθη ένας 33χρονο, καθώς είχε βάλει ψυσταριά σε αυλή μονοκατοικία σε περιοχή μεικτή ζώνη με δασική βλάστηση. Σήμερα, μάλιστα, τα οποία ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Βλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Λέσβο, 63χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δασική έκταση, επίσης 3.000 ευρώ. Στο Μαραθιάς ακίνητος ελήφθησαν ένας 50χρονος και ένας 40χρονος που προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια. Να σημειώσουμε εδώ πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Αυγούστου έχουν υποβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ. Ενώ έχουν γίνει 281 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόπλης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 είναι για πυρκαγιά, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 29 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για τις συλλήψεις. Για τις συλλήψεις από αμέλεια, είπα, από ανθρώπους που προβαίνουν σε κάποιες πράξεις ηλθιώδεις, δηλαδή το να βάλεις ψυσταριά δίπλα σε ένα δάσος με κίνδυνο κατηγορίας 4 ή 5 δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δείχνουν αμέλεια, το ακριβώς αντίθετο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πράγματι αυτή η ιστορία με τον 59χρονο στη Σύνδο νομίζω ότι είναι μια ακραία περίπτωση πυρομανίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα έργα του.
0: Σωστά.
14: Μιλάμε για 6 φωτιές. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε 6 φωτιές την τελευταία χθες, και λόγω και της οποίας συνελήφθη, και τις άλλες 4 στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλες στην περιοχή της Σύνδου. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, βάσει του οποίου συνελήφθη ο συγκεκριμένος 59χρονος, που δείχνει πραγματικά ότι ο άνθρωπος αυτός συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με όλη την άνεσή του, παρκάρει το αυτοκίνητο δίπλα στη δασωμένη έκταση, χωρίς να πάρει κανένα προστατευτικό μέτρο, χωρίς να το κρύψει σε κοινή θέα, κατεβαίνει μαζί με τα συνεργά του από το μικρό του όχημα, βάζει τη φωτιά, παραμένει στο εσωτερικό του μέχρι να φουντώσουν οι φλόγες και όταν είναι πλέον σίγουρος ότι έχει επιτελέσει αυτό το έργο του Νέρωνα, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό του και αναχωρεί σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Και επειδή ακριβώς τον έπιασε μια κάμερα ασφαλείας, έγινε εξαιρετικά εύκολη η σύλληψή του, ο εντοπισμός του. Πριν από λίγο προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο κίνδυνο για μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον και σε περιουσίες, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

0: Λουτρόπυργο. Ο Λουτρόπυργος είναι πηγαίνοντας λίγο πριν φτάσουμε στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέραμο. Εκδηλώθηκε γύρω στις 2, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Έχει πέσει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, κάνουν ρήψη και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και ένα 112 έχει βγει για απομάκρυση όσων βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι. Είναι ο ένας μετά τον άλλον είναι αυτές τις περιοχές με κατεύθυνση στη Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Είναι στη Λουτρόπυργο η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι αρχές καλούν την απομάκρυση των κατοίκων. Τώρα θα πάμε στην Αντζικούκη, γιατί το λέγαμε και πριν, κατά μεσής του Αυγούστου, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν, είναι μια περίοδος και πολιτικής ηρεμίας, το αντίθετο συμβαίνει. Κανένας δεν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Είμαστε στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε η αντιπαράθεση καλά κρατεί, με αφορμή αυτή τη φορά και τη συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη στο NGR του Αλέξη Τσίπρα. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι φούντος η πολιτική αντιπαράθεση λόγω του τρίτου αποσπάσματος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί παρουσίασε το οικονομικό και φορολογικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης. Είπε πως θα φορολογήσουν τον πλούτο τους επιχειρηματίες, όμως όχι, ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στους μεσαίους και τους μισθωτούς. Κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι χρέωσαν στον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων, όπως ακούσαμε και την κυρία Διαμαντοπούλου που μίλησε στον Sky το πρωί, ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ό,τι είχε πει μέχρι τώρα είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν ακουστεί από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ΔΔΕ που αναφέρθηκε σε 700 εκατομμύρια που είχαν μείνει στον ΔΔΕ το 2019 και αναρωτιέται πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτζου, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε πως έχουν τετραπλασιαστεί οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων του ΔΔΕ και οκταπλασιαστεί οι υπογειοποιήσεις του δικτύου, λέγοντας, μάλιστα χαρακτηρίζοντας πως είναι αδιόρθωτος ο κύριος Τσίπρας, ενώ όπως είπες και εσύ, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες αλλά και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και την κριτική που ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι ήρεμη σίγουρα αυτή η περίοδος όπως θα περιμέναμε τα μέσα του Αυγούστου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Δεν το περιμέναμε. Σε ευχαριστώ, Άντζη. Να είσαι καλά, Άντζη Πούκη. Να ακούσουμε έτσι πώς εκδηλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, πώς διατυπώνεται. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, ήταν στο Sky. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, επίσης στο Sky, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κυρία Λαλιώτου.
2: Αποκαλύπτεται ο πολιτικός πόθος του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο κύριος Τσίπρας όπως τον θυμόμαστε το 2010, το 2012 και το 2015. Θέλει προφανώς μία περίοδο ακυβερνησίας, αναταραχής και αβεβαιότητας, μπας και μέσα από ένα τέτοιο σκηνικό μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Η δική μας σταθερότητα είναι ανάπτυξη, να μεγαλώνει ο πλούτος, η πίτα στη χώρα. Η δική σας σταθερότητα ήταν τα capital controls. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα διαφέρει πάρα πολύ από τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
3: Να μας προβληματίζει το γεγονός ότι όλος ο ελληνικός λαός βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαμορφώθηκε πάνω σε μια επικοινωνιακή ατζέντα και του οποίου η οικονομική πόρη είναι άδειλη μέχρι σήμερα. Δεν μας προβληματίζει. Τέτοιου είδους πειράματα στο παρελθόν έχουν κοστίσει στη χώρα με τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε η πολιτική του κ. Τσίπρα άλλαξε, αλλά ούτε η πολιτική πρόταση άλλαξε.
4: Εμείς είμαστε υπέρ της σταθερότητας. Μόνο από τη σταθερότητα τη συνδέουμε με το βίωμα το κοινωνικό, δηλαδή το βίωμα των συμπολιτών μας. Και ξέρετε, οι συμπολίτες μας δεν αισθάνονται ιδιαίτερη σταθερότητα στην καθημερινή τους ζωή. Δεν είναι σταθερότητα να μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας περισσότερο από όλες τις χώρες.
2: Σταθερότητα.
4: Γνωρίζουμε από ποια είδους σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.

0: ήταν κατά τα σειρά η κυρία Σδούκο, η εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την Ελλάς, του κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Φελίδη να δούμε τα νεότερα από την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται από διασώστες να φτάσουν σε εγκλωβισμένους, Γιώργο.
1: Ναι, λίγες ελπίδες πλέον και πολλές μακάβριες ανακαλύψεις σωρών μέσα στα ερείπια, καθώς μάχη με τον χρόνο δίνει ομάδες διάσωσης. Στην πόλη Κάλλη, διασώστες κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε σε δεύτερο όροφο 5 ώρες πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Δύο εκ των οποίων είναι γνωστό, τους έχουν ακούσει πως είναι ακόμα ζωντανοί. Το πρακτορείο Reuters και το CNN λένε πως οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 8.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια, πολυόροφα κυρίως, έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Αυτά. Οι αγνοούμενοι, με βάση ανεπίσημο απολογισμό, μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο του όπου ο κόσμος πάει και αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που δεν έχει σημεία ζωής, ανέρχονται στους 4.000.
0: Τώρα να πάμε και λίγο στη Μέση Ανατολή, Γιώργο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Αντικρουόμενες απόψεις, αντιφατικά τα μηνύματα, με έναν Τραμπ, να είναι ο γνωστός Τραμπ με τις θέσεις που παίρνει.
1: Αντικρουόμενες απόψεις, μπραντ εφέρ δηλώσεων μεταξύ Προέδρου Τραμπ, μεταξύ του συμβούλου, του επικεφαλής του
0: Ιράν,
1: του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ναι, αντικρουόμενες απόψεις. Αλλά υπάρχει και η, συγγνώμη, κατά το δημοσιογραφικό λεγόμενο, η βρώμα, η πληροφορία που διακινείται, ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν πλέον παράταση της προθεσμίας 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Οπότε, απ' τη μία, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές και περιγράφοντας τις επιλογές του για τον πόλεμο αυτό, λέει είτε μπορώ να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν όπως είναι και να αφήσω την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσω πολύ πολύ σκληρά. Μιλώντας μετά σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη που προγραμματίζει στο Οχάιο, δηλώνει: δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου έχουν πει ψέματα συνεχώς, ελέγχουμε πλήρως το στένο του Ορμούζ, κανείς άλλος δεν το ελέγχει, μόνο εμείς. Απ' την άλλη, ο εκπρόσωπος του Ιράν, ο κύριος Ρεζαΐ, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, που είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποδεσμευθούν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό και άλλοι όροι που έχουμε διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεσολαβητές.
0: Γιώργο, επίτρεψε μου, έχουμε μια φωτιά στο Λουτρό Πύργο. Ο κύριος Βόρδος τον βρήκε τώρα η Τζέσι Απτουλάη, είναι αντιδήμαρχος Μεγάρων. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στο Λουτρό Πύργο?
2: Υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς στα όρια των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων. Λόγω του βορειοανατολικού ισχυρού ανέμου κινήθηκε νότιο-δυτικά και έχει φτάσει στα όρια τώρα του οικισμού. Υπάρχει εκεί η οδός Αχιλλέα Τόλκα, η οποία είναι το όριο, ας πούμε, με το δασικό κομμάτι, και πλησιάζει προς αυτά τα όρια. Γίνονται αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις από 5 τουλάχιστον ένα αέρια, από όσο μπορώ να δω. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, αλλά έχει και αρκετό αέρα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει στα σπίτια. Να πω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πέρσι είχε καθαριστεί τόσο στα πλαίσια του Αντινέρου όσο και στα πλαίσια των δεκάμετρων από το Δήμο και το Αντινέρου από το Δασαρχείο, και εκεί πέρα φαίνεται να ανακόπτεται η φωτιά. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα έχει ένα άσιο τέλος. Όμως είναι αρνητικός παράγοντας ο ισχυρός άνεμος. Έχει 6 μποφόρ, ίσως και 7 σίγουρα.
0: Προς τα πού τεινωθεί, δηλαδή με βάση το που φυσάει, πηγαίνει προς, επειδή πολλοί ακροατές μας γνωρίζουν τις περιοχές, προς Νεράκι, προς Λουτρόπυργο, προς την
2: από Ελευσίνα, μπράβο, ναι, από Ελευσίνα προς Νεράκι, Λουτρόπυργο είναι η κατεύθυνσή της.
0: Αλλά όμως, δεν έχει φτάσει Λουτρόπυργο η φωτιά.
2: Όχι, είναι βέβαια κοντά. Εντάξει, είναι περίπου στα 200 μέτρα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, υπάρχουν και πήγες δυνάμεις και σκοπός είναι να ανακοπεί πριν από
0: πώς, το... Πόση απόσταση είχε από το Λουτρόπυργο, δηλαδή, γιατί δόθηκε και κένωση, νομίζω.
2: Δόθηκε εκένωση προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει η φωτιά μέσα, ναι, για να διώξουμε τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να απομακρυνθεί για να μπορούν και οι δυνάμεις να ενεργούν, να υπάρχουν άδειοι δρόμοι, να υπάρχει, ναι, ναι, η ευκαιρία να ενεργούν αυτοί που πρέπει.
0: Όχι, όχι, δεν το είπα ότι ως αντίρρηση. Πώς να σου το πω, λέω πιο πολύ για να πληροφορηθεί, okay, να πληροφορηθεί, βεβαίως, ο κόσμος ότι από το Λουτρόπυργο πρέπει να απομακρυνθούν, να πάνε προς την πλευρά του Μεγάλου Πεύκου, προς τα εκεί.
2: Μπράβο, ναι, προς την πλευρά με Νέα Σπεράμου Μεγάλων να κατευθυνθεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κλείσει ούτως ή άλλως η παλιά Εθνική στο όριο της εισόδου στο νεράκι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Πιστεύω θα έχουμε, ναι, έρθει ο τέλος, γιατί γίνονται συνεχείς ρήψεις και νομίζω ότι εδώ πέρα θα περιοριστεί εδώ στην είσοδο πριν να μπει στους οικισμούς.
0: Αυτό είναι το στοίχημα και για τους πυροσβέστες και για εσάς την πολιτική προστασία. Αυτό είναι το στοίχημα. Μην μπει μέσα. Αυτό. Μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βόρδος ήταν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας των Μεγάρων. Αντιλαμβάνεστε, τώρα γίνεται μια μάχη εκεί, γιατί πηγαίνει φωτιά προς το Λουτρόπυργο, κατεβαίνει προς τα κάτω, να την κρατήσουν μακριά. Σε κάθε περίπτωση το 112 εννοείται ότι πρέπει να το υπακούσουμε. Όσοι μένουν εκεί, Λουτρόπυργο, Νεράκι, να κατευθύνουν προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα τι να πούμε, είναι ο Θανάσης Κρητικός, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε, ναι, ποδόσφαιρα. Ε?
3: Ναι, είχαμε χθες την πρόκληση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948. Ναι. Επικράτησε ο Παναθηναϊκός 2-1 στην παράταση με τα γκολ των Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Πέρασε στα play-off του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στα play-off του, του Champions League. Συγγνώμη. Ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν 2-1 στην παράταση και είναι πλέον απευθείας στη League Face του Europa League.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
3: Να πω κάτι, ναι, τελευταίο. Ναι, ναι, απόψε στις 8, ζωντανά από τον,
0: ναι,
3: Sky,
0: βέβαια,
3: το Superbet Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Από την τηλεόραση του Sky, ζωντανά οι τηλεθεατές του Sky θα δουν στις 8 τον αγώνα με
3: ΑΕΚ
0: Όφη που γίνεται,
3: νομίζω, στο Παγκρίτιο.
0: Στην Κρήτη. Μπράβο, είναι το Super Cup. Είναι ο θεσμός του Super Cup.
3: Ο πρωταθλητής εναντίον του Κυπελούχου.
0: Με τον Κυπελούχου. Και γι' αυτό το δελτίο ειδήσεων του Sky, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κριστίνα Βίδου, έρχεται νωρίτερα, είναι στις 6.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
6: Μπράβο.
7: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
9: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και στον προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Επιχειρούν και εκεί ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φώτιες εκδηλώθηκαν παράλληλα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδα στην Ηλία, στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας αλλά και στα Σελιανίτικα Αχαΐας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κατηγορία ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται η Λέσβος, η Αττική μαζί με τα Κύθρα, η Βιωτία, η Κεντρική και Νότια Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν αύριο πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον αυριανό ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλείνει ο λόφος του Λυκαβητού από σήμερα τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Παράλληλα, κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρελήφθησαν 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού το καθένα, τα οποία μόνο τον εξοπλισμό τους κατανέμονται από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η παραλαβή των 14 νέων οχημάτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μέσω του προγράμματος Αιγής. Τουλάχιστον 92 εκατομμύρια κάτοικοι διαφορών περιοχών της Ευρώπης, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή σήμερα θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Το κύμα ζέστης επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, ιδίως στην Ελλάδα αλλά και την ακτή της Αδριατικής. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που το θερμόμετρο δείχνει σε πολλές περιοχές πάνω από 30 βαθμούς, ετοιμάζεται να καταγράψει φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι του, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμολο. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, την περασμένη Κυριακή 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία από τον θερμοσύφωνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι φέρεται να ήταν παλαιάς κατασκευής. Η σωρός του άτυχου νέου μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Αντιμέτωποι με ένα συνασπισμό πολιτιακών γενικών εισαγγελέων θα βρεθεί σήμερα η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτιακή γενική εισαγγελής της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκη και του Νιου Τζέρσεϊ είναι αποφασισμένοι να αποδείξουν ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης ότι το Instagram και το Facebook έχουν σκοπίμως γίνει εθιστικά για τους ανήλικους. Ζητούν την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους και την επιβολή προστίμων ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της ΜΕΤΑ. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
19: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδίου.

0: λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3, η σωστή συχνότητα στην οποία πρέπει να παραμείνετε και να είστε εδώ μαζί μας. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και για αυτή την εβδομάδα κάνουμε παρέα 3 με 4. Βλέπω οι πιστοί ακροατές εδώ, ξέρετε την ώρα που βγαίνω, οπότε κατευθείαν ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, εντάξει, το περίμενα από σας, καλησπέρα σας. Και ο Δημήτρης από το κέντρο μου λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοιες μέρες στην Αθήνα όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δηλαδή, μου λέγες και εσύ τώρα, Παναγιώτη, ότι έχει μαγαζιά κλειστά. Γιατί πάντα δεν υπάρχουν μαγαζιά κλειστά αυτή την εβδομάδα του 15 Αύγουστο.
1: Το καφέ στο Σύνταγμα.
0: Ναι, φαίνεται, δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό ίσως να αποφάσισαν κάποια μαγαζιά να κατεβάζουν ρολά για 10 μέρες, 5 μέρες, 3 μέρες. Να. Okay. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που πήγε στο Σύνταγμα να πάρει καφέ και δεν βρήκε. Όλα ήταν κλειστά εκεί. Όλα. Μεγάλες αλυσίδες ανοιχτές, μάλιστα. Ήθελες πιο μικρό εσύ, τα μικρότερα τα οικογενειακά είναι κλειστά. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Απτουλάη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε επίσης να μπαίνετε στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου στέλνετε και εκεί τα μηνυματάκια σας, τα οποία με πολύ χαρά θα τα δεχτώ. Και ο Δημήτρης μου λέει πλέον κλείνουν πιο πολλά μαγαζιά λόγω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή, εσύ ξέρεις Μάρια τι σημαίνει αυτό. Μάριος Γιαννόπουλος ο συνάδελφος, γιατί λόγω κάρτας να κλείνουν τα μαγαζιά.
2: Τώρα αυτό δεν το
0: σου
2: πω την αλήθεια.
0: Την κάρτα που χτυπάμε και να κλείσει ώστε τι, ποια η διαφορά. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω Δημήτρη. Τι νέα Μαρία, πώς πάει.
2: Εντάξει, γενικώς καλά. Εντάξει, τώρα.
0: Εντάξει, τώρα γενικώς καλά δεν σε βλέπω. Είχες άδεια.
2: Ναι, είχα. Είχα τώρα τον Αύγουστο μια χαρά. Γύρισα. Είχα μια εβδομαδούλα.
0: Μια εβδομάδα.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Και μια τον Ιούλη. Και μια τον Ιούλη, εντάξει.
0: Και τελειώσαμε αυτό.
2: Τελειώσαμε. Δεν ξέρω τώρα τι μέλη για από εδώ και πέρα. Για τον Αύγουστο νομίζω σίγουρα. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε. Ό,τι είναι για αργότερα.
0: Εντάξει. Άμα είσαι ξεκουραστή, νέο παιδί, είσαι ξεκουράστηκε γρήγορα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι γέμισα μπαταρίες. Τουλάχιστον εγώ τα κατάφερα.
0: Έλα, Παναγία μου. Με μία εβδομάδα γέμισε μπαταρίες.
2: Εντάξει, είχα κρατήσει απόθεμα και από τον Ιούλη. Που είχα τη μία εβδομάδα και.
0: Ή είχε περάσει πάρα πολύ καλά όλη τη χρονιά από το που υπάρχει Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, είχε κούραση αυτό, αλλά η ομάδα η δική σα είχε καταφέρει να γυρίσει πολλά μέρη.
2: Κοίταξε, Μαρία, είδαμε πάρα πολλά μέρη. Και μέρη τα οποία δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα πα. Δηλαδή, ας πούμε, σκέφτομαι το Αγαθονήσι που είχαμε πάει στην πρώτη σεζόν. Δεν σου παίρνει από το μυαλό να πας επί τούτου, ας πούμε, ή για διακοπές ή για κάτι. Πήγαμε, το είδαμε σε πληροφόρητα πάρα πολύ ωραίο και είχε και πάρα πολύ ωραία.
0: Στην Αλεξανδρούπολη, λες.
2: Στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι.
2: Που είναι, δηλαδή.
0: Ξέρεις γιατί
2: είναι...
0: την Αλεξανδρούπολη. Μπερδεύτηκα, γιατί στέλνει ο Σταύρος τώρα παρούση και η Αλεξανδρούπολη. Καλή εκπομπή με για το μαλλί που το είδες. Κάπου θα το είδες. Μπράβο, σε ευχαριστώ.
2: Αλεξανδρούπολη, νομίζω είχαμε ξεκινήσει πέρσι.
0: Ναι.
2: Να θυμάμαι. Και ξαναπήγαμε. Εντάξει, ναι, γενικά. Εγώ είχα πάει στο.
0: Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι πού? Πώς πας?
2: Το Αγαθονήσι πηγαίνει από Πάτμο, νομίζω, με τοπική γραμμή από εκεί σε πάει σκαφάκι.
0: Πηγες.
2: Ναι, πήγα στο Αγαθονήσι αυτό.
0: Τι νομίζω λες τώρα, άρα έτσι πήγες.
2: Πήγες
0: με άλλο τρόπο.
2: Πήγα. Δεν έχει απευθείας, Όχι, είναι από...
0: όχι μωρέ, αυτές είναι οι μικρές γραμμές.
2: Είναι τοπικό, Απλά έχουμε κάνει τόσα δρομολόγια, Μαρία.
0: Ποια δεν θυμάσαι.
2: Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε πάει και Λειψούς, έχουμε πάει. Θυμάμαι, δηλαδή, φέτος στοιχείο. Οι Νούσες, επίσης πάρα πολύ ωραία που πήγαμε φέτος.
0: Ναι. Οι Νούσες, εντάξει, είναι λίγο πιο μεγάλο νησί.
2: Είναι πιο μεγάλο νησί από το Αγαθονήσι. Πράγματι.
0: Ναι.
2: Επίσης, αυτό που με μάγειψε εμένα είναι η Ύδρα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Σε θυμάμαι στην Ύδρα τώρα τελευταία που έβγαλε.
2: Ήταν το τελευταίο μου.
0: Το τελευταίο σου ζωντανό στο που υπάρχει Ελλάδα.
2: Ναι, ήταν στην Ύδρα.
0: Ωραία Ύδρα.
2: Πανέμορφη.
0: Δεν έχω πάει.
2: Καταρχάς, εμένα μου αρέσει γιατί δεν χρησιμοποιείς πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει πεζοπορία, περπατάει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολλά χιλιόμετρα κτλ. Βρήκα, νομίζω ότι βγάζει και ένα ρομαντισμό γενικά. Είναι η Ύδρα δηλαδή πάρα πολύ ρόνηση.
0: Κοίτα λοιπόν, όταν λέμε κανονικά ότι οι ακροατές και γενικά ο κόσμος είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, Σάββας από τις Σέρες. Τις Κυριακές ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει επιπλέον 75% κύριε Παπακαλούση του μερομισθίου. Οπότε κλείνουν λόγω ψηφιακής κάρτας. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
0: Το μάθαμε. Λοιπόν, εσύ σήμερα πήγες και έκανες ρεπορτάζ. Ήμουν 9 και γέρασα. Στις αυτοσχέδιες χαμοτερές.
2: Μια χαρά είσαι πάντως, δεν ξέρω. Τι λες εσύ τώρα, ήσουν 9 και γέρασες. Εγώ διαφωνώ.
0: Λοιπόν, άκου λίγο, ναι. ωραιοτάτη είμαι, αλλά θα την πω πάλι αυτή την ιστορία. Όταν ήμουν στο Μέγα, είχε έρθει ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς. Και ήμουν πάνω και εγώ στο κοντρόλ. Έρχεται ο άνθρωπος, περιμένουμε για να μπει μέσα. Και ξέρεις, όπως μπήκε, ήταν after 80, μετά τα 80 του μπήκε μέσα, ξέρεις, ήταν σε αυτή την ηλικία. Οπότε από τη χαρά μου και εγώ πήγα κοντά του, πω, κύριε Βουτσά, τι κάνετε αυτά. Του λέω, μια χαρά είστε πάντως, κύριε Βουτσά, πώς είπες και εσύ σε μένα τώρα. Ακού.
2: Άρα, συγγνώμη.
0: Περίμενε και μου λέει, τρεις ηλικίες υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, κοπέλα μου, μου λέει. Όταν είσαι νέος, όταν μεγαλώνεις και όταν είσαι μια χαρά. Επομένως, με είπες μια χαρά.
2: Ναι, είσαι στην κατηγορία του μια χαρά.
0: Α, στην κατηγορία του Βουτσά είμαι κι εγώ, ε. Αποχωρούμε.
2: Όχι, δεν ξέρω αν αισθάνεσαι στην κατηγορία του Βουτσά.
0: Βάλ τον έξω, ε. Έξω. Ούτε πάλι τόσο σες. Λοιπόν, έλα, πάμε να μου πεις για τις χωματερές. Πού πήγες, πού έκανες αυτοψία. Λοιπόν, συνεχίζει, ο κόσμος πετάει, όπου να είναι, ε.
2: Ο κόσμος συνεχίζει και μάλιστα νομίζω ότι ακάθεκτος κιόλας συνεχίζει από ό,τι μας είπαν οι αρμόδιοι εκεί. Πήγαμε λεωφόρο Χριστού, κινηθήκαμε.
0: Ναι.
2: Λεωφόρο Χριστού και όρο Εγάλεο.
0: Τι πετάνε εκεί.
2: Μπορείς να βρεις από γυαλιά, φερτά υλικά, στρώματα μέχρι και κομμάτια από αμίαντο. Τα οποία είναι υγειονομική βόμβα, έτσι. Δηλαδή ο αμίαντος είναι.
0: Ρε εσύ, εγώ ξέρω ότι όταν θες να πετάξεις κάτι, δηλαδή μια συσκευή ή ένα καναπέ ή ένα στρώμα, δεν θα συνεννοηθείς με το Δήμο. Εγώ ξέρω ότι έτσι γίνεται. Παίρνεις τηλέφωνο, λες έχω αυτό, σου κλείνουν ένα ραντεβού πότε θα περάσουν από το Δήμο να το πάρουν και να το πάνε. Προφανώς κάπου που ενδείκνεται να το πας. Όχι όπου να είναι. Θα βγω έξω, θα κατέβω και το παρατήσω στον κάδο.
2: Οι Δήμοι αυτό μας είπαν, ότι έχουν υποδείξει σημεία στα οποία μπορείς να πας και να αναποθέσεις τα απορρίμματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κυρίως στις βραδινές ώρες κάποιοι ασυνείδητοι, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι πηγαίνουν και πετούν σε χώρους που δεν πρέπει. Πλησίων, ας πούμε, στα πλατώματα που έχει λεωφόρου Χριστού, είναι γεμάτη σκουπίδια.
0: Η κουλτούρα, ρε παιδί μου, είναι τόσο κακή η κουλτούρα που έχουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν μας νοιάζει καθόλου.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Αρκεί να βγάλουμε τα σκουπίδια από το σπίτι, αρκεί να βγάλουμε κάτι που δεν μας ενδιαφέρει.
2: Ναι, αδειάζουν και μάλιστα αδειάζουν μπορεί και μέρα μεσημέρι κάποιοι, ακόμη πιο θρασίες, να το πούμε έτσι. Αλλά τα περισσότερες αναποθέσεις που είναι παράνομες γίνονται κυρίως στις βραδινές ώρες. Δεν το συζητάμε για το δρόμο που πάει στο όρο Εγάλεο. Πρόσφατα έγινε μια απόπειρα καθαρισμού σε συνδυασμό και με θελοντές. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουν, είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Δηλαδή εκεί που του καθαρίζουν κάτι, ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες έχει πάλι ξαναγεμίσει με σκουπίδια.
0: Ακόμα χειρότερο και αυτό. Δηλαδή να πηγαίνουν όντως ο Δήμος να μαζεύει.
2: Πράγματι.
0: Και πάλι τα ίδια να γίνεται βουνό. Και ειδικά τώρα σε τέτοιες συνθήκες, Μάρια, έτσι. Που έχουμε ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, έχει και αέρα. Αυτά τώρα, εσύ που τα είδες εκεί στη λεωφόρο Χριστού, ήταν κοντά σε περιοχές που έχουν δέντρα, που. Τι, πού τα φύγει.
2: Στο δρόμο προς το Εγάλεο.
0: Ναι.
2: Στο δρόμο προς το όρος Εγάλεο, είναι μέσα σε πεύκα. Δηλαδή είναι καύσιμη ύλη, η οποία εάν ξεκινήσει και φουντώσει κάτι εκεί, αυτό που μας είπαν εκεί οι κάτοικοι, γιατί είναι ιδιαίτερα ανησυχία που είναι στη γύρω περιοχή, δεν ξέρουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και αν μπορεί να ελεγχθεί κάποια η πυρκαγιά αν ξεκινήσει εκεί, γιατί είναι γεμάτο πεύκα.
0: Ο Σταύρος λέει, Αγαθονήσι μπορείς να πας και από Σάμο, από το λιμάνι του Πυθαγορείου, με αργό πλοίο, αλλά και με καταμαράν.
2: Πολύ διαφωτιστικό αυτό.
0: Πολύ διαφωτιστικό.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μαρία, το ρεπορτάζ θα το δούμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, που σήμερα είναι εκτάκτως 6 παρατέταρτο.
2: Στις 6 παρατέταρτο.
0: Βγαίνουμε λίγο νωρίτερα, έχουμε αγώνα μετά.
2: Έχουμε αθλητική επικαιρότητα. Super Cup,
0: αεκόφι. Ναι. Λοιπόν, εγώ, στην οποία είμαι μια χαρά, να ξέρεις, μπορώ να σε αφήσω να προχωρήσεις το διάριστο έργο σου. Μάριος Γιαννόπουλος μαζί μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ παρέα.

0: Εδώ είμαστε σε 20 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Τρεις μέρες πριν το 15 Αυγούστο. Φεύγει ο κόσμος, πάει στις διακοπές του και στις διακοπές του βρίσκω τον καρδιοχειρουργό, τον Στρατή Πατακό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δουρδή, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Αντί να είστε εδώ στη Μυτιλήνη να σας έχουμε παρέα.
0: Ησυχάστε, κύριε Καταγέτορα, σας παρακαλώ. Μικτσίνετε πληγές.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Πώς είναι το νησί?
1: Το νησί είναι πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε στα Βατερά, στο νότιο νησί. Ο τουρισμός δεν έχω άποψη, γιατί εδώ στα Βατερά δεν έχουμε, παρόλο που είναι 9 χιλιόμετρα παραλία, ο τουρισμός είναι ελαττωμένος, θα έλεγα, όπως πάντα. Η Μυτιλήνη δεν είναι Κυκλάδες, δεν είναι Αργοσαρονικός.
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι να μοιάζουμε μεταξύ μας. Η Μυτιλήνη έχει το δικό της τουρισμό. Έρχονται πολλοί από την Τουρκία, έχουμε οικογενειακό τουρισμό. Ναι. Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, εμείς θέλω να συζητήσουμε όμως κάτι άλλο. Ισχύει ότι τώρα το καλοκαίρι, λόγω ζέστης, καταπονείται περισσότερο η καρδιά, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η καρδιά. Ξέρουμε από τι καταπονείται. Η ζέστη είναι ένας παράγων, σαφώς, όπως το πολύ κρύο. Οτιδήποτε υπερβολικό, είτε κρύο είναι, είτε ζέστη, η καρδιά βρίσκεται μια καταπόνηση. Απ' την άλλη όμως, επειδή οι πλειονότητες των φύλων δεν έχουν καρδιακό πρόβλημα, είναι και μια ευκαιρία άσκησης της καρδιάς, ενίσχυση της καρδιάς, ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας, της φυσικής μας κατάστασης, οπότε... Πρέπει αντί να το δούμε με φοβία ότι καλοκαίρι είναι, ζέστη είναι, να το δούμε και θετικά ότι είναι μια εποχή που μπορούμε να προσφέρουμε στην καρδιά και στο κυκλοφορικό μας.
0: Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Δηλαδή, ας πάρουμε ότι είμαστε τρεις κατηγορίες ανθρώπων, η μία η οποία είναι απόλυτα υγιής. Αυτή η κατηγορία πρέπει να το δει σαν, όχι μόνο σαν τη θάλασσα, σαν ένα φυσικό air condition, αλλά σαν ένα χώρο άσκησης. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε να κάθονται 2, 3, 4 φίλοι, φίλες και να κουβεντιάζουν μέσα στο νερό, είναι ζωσκαμένος χρόνος. Η θάλασσα είναι μια περιοχή, ένας τόπος καλής άσκησης. Αντί δηλαδή να λύσουμε τα διεθνή και τα εγχώρια θέματα, να πούμε στο φίλο-φίλη μας, πάμε να κάνουμε 500 μέτρα, πάμε να κάνουμε 1000 μέτρα, αυτό θα είναι... Η ενδυνάμωση του κυκλοφορικού, του μυϊκού, του οτιδήποτε θετικό.
0: Όσο τώρα, και να κάνεις πάντως, δηλαδή και 100 και 200 και 500 είναι κέρδος.
1: Έτσι, έτσι. Δεν χρειάζεται να ανακηρυχτούμε πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Φτάνει να πούμε ότι να, μια καλή ευκαιρία να κολυμπήσουμε μια ώρα, αλλά όχι να κουβεντιάσουμε μια ώρα μέσα στο νερό, αλλά να κολυμπήσουμε μια ώρα μέσα στο νερό, που σημαίνει πάμε σε εκείνη και τη βάρκα που είναι 500 μέτρα και να γυρίσουμε. Αυτό είναι το κέρδος.
0: Γιατρέ, ακούστε λίγο κάτι.
1: Καρδιοαναπνευστικού μας.
0: Πολύ ωραία το λέτε αυτό. Επειδή περιμένουμε όλοι πώς και πώς, οι περισσότεροι τέλος πάντων, κάποιες μέρες να χαλαρώσουμε, σκέφτομαι και λέω, εντάξει, δεν μπορεί να πηγαίνω και στις διακοπές και να βάζω το μυαλό μου και τον εαυτό μου πάλι σε εγρήγορση κάτι να κάνω. Όμως παραμείνετε στο τηλέφωνο, παραμείνετε, γιατί υπάρχει μια φωτιά. Και έχω στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην περιοχή?
2: Κοιτάξτε, ευτυχώς έχουν έρθει αρκετά ελικόπτερα και καναντέρ και ρίχνουν νερό. Έχουν και τα πεζοπόρα τμήματα απλώσει τις μάνικες. Οπότε θεωρώ ότι η φωτιά, αν δεν έχει ήδη σβήσει, είναι σε διαδικασία που σε λίγα λεπτά θα έχει σβήσει. Είναι υπό έλεγχο, τέλος πάντων, υπό πλήρη έλεγχο.
0: Έχει ξεκινήσει η ώρα, Δήμαρχε?
2: Είναι περίπου... Μισή ώρα, τρία τέταρτα, οπωσδήποτε.
0: Ξέρετε έτσι καθόλου από πού ξεκίνησε, είναι...
2: Όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι εδώ ένας λόφος που ήταν πευκόφυτος μεταξύ Μεγάρων και Ελευσίνας, όπως έρχεται η παλιά εθνική οδός από την Ελευσίνα προς τα Μέγαρα. Τώρα εκεί δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, πάντως ευτυχώς είχαμε άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αέριων μέσων και η φωτιά να... Τουλάχιστον σίγουρα δεν έφτασε στα σπίτια και νομίζω και ένα σημαντικό κομμάτι του δάσους αυτού έχει σωθεί.
0: Σας ακούω καθησυχαστικό και αυτό θα κρατήσω. Να πούμε ότι είναι υπό έλεγχο λοιπόν αυτή τη στιγμή η φωτιά στα Μέγαρα. Ελπίζουμε έτσι να παραμείνει και στη διάρκεια της μέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, Δήμαρχος Μεγαραίων. Παραμένει και ο κύριος Στρατής Πατακός, καρδιοχειρουργός, στο τηλέφωνο. Αυτές τις μέρες, γιατρέ, κάθε μέρα έχουμε και ένα μέτωπο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το τραγικό.
0: Αυτό είναι το τραγικό, ναι, και εκεί χτυπώ καρδούμε.
1: Αυτό είναι τραγικό για όλους μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω, πρέπει όλοι οι Έλληνες, όταν αρχίζει η εποχή του κινδύνου της πυρκαγιάς, να καθόμαστε όλοι μαζί, να αφιερώνει καθένας 5 λεπτά με τον εαυτό του, τι πρέπει να κάνω για να μην προκαλέσω εγώ κάποια φωτιά. Δεν ξέρω τι να προτείνω.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Άλλος κάνει ηλεκτροσυγκόλληση. Άλλος διορθώνει αυτό. Άλλος βάζει μια ψυσταριά. Άλλος πετάει ένα τσιγάρο. Άλλος τη βάζει σκεμμένα φωτιά. Τώρα, γιατί αυτός βάζει σκεμμένα. Τώρα, ακούω στις ειδήσεις σας, συνελήφθη κάποιος που έβαλε 4 φωτιές.
0: Ναι.
1: Το μόνο ένας φίλος ψυχίατρος θα μπορεί να το αναλύσει. Εμείς οι υπόλοιποι σιωπούμε με συντριβή ψυχής.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, ας πούμε, ακούω στις ειδήσεις.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Νομίζω ότι σε λίγη ώρα η φωτιά θα έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στη Ροδόπη η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος. Για προληπτικούς λόγους, έσταλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται σε αμπελάκια και προφητηλία να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Φωτιές εκδηλώθηκαν σε χαμηλή βλάστηση στο Χαβάρια Μαλιάδα, στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας και στα Σελιανίτικα Αχαΐας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε κατηγορία ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 θα βρίσκονται η Λέσβος, η Αττική μαζί με τα Κύθρα, η Βιωτία, η Κεντρική και Νότια Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον αυριανό ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι αύριο υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλείνει από τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβητού, κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. 3 ανήλικοι ηλικίες από 15 έως 17 ετών συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στην ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται ότι είχαν κλέψει 2 επιβατικά αυτοκίνητα και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, πολύ ωραίο το κομμάτι, Λέανα, δεν είναι?
1: Είναι, είναι. Sunshine.
0: Sunshine. Δεν πειράζει που είμαστε εμείς μέσα και δεν βλέπουμε το sunshine. Αλλά τέλος πάντων, όταν είναι ένα κομμάτι έτσι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει η διάθεση.
1: Το ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Το ευχαριστούμε κι εμείς. Αέρα, ρε, Λέανα, πολύ.
1: Πολύ και περιμένουμε ακόμα περισσότερο από αύριο. Συγκεκριμένα σήμερα στην Αττική έχουμε ήδη αγγίξει στις ρηπές τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή 8 μποφόρ, και αύριο περιμένουμε πιο ισχυρές ρηπές στα 9 μποφόρ.
0: Γι' αυτό αύριο θα κλείσουν όλα, Λυκαβητή, τα πάντα όλα. Ναι. Αύριο είναι πολύ δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και έχουμε και κατάσταση συναγερμού όσον αφορά στην εκδήλωση πυρκαγιάς σε Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα και ανατολικό, βορειοανατολικό Αιγαίο. Περιμένουμε λοιπόν να ενισχυθεί από αύριο το Μελτέμι μέχρι και 9 μποφόρ στις περιοχές που είπαμε, και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας ξεκινώντας από τα ανατολικά και τις νησιωτικές περιοχές, όπου δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 35 με 37 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα παραμείνει ο υδράργυρος στους 38 με 39 βαθμούς. Προσπαθώ να τα πω όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί δεν πνέουν ισχυροί βοριάδες.
0: Ναι.
1: Όμως από την Παρασκευή περιμένουμε αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη την χώρα. Δεν θα ξεπεράσει δηλαδή τους 35 βαθμούς. Και ανήμερα του 15 Αύγουστου η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ακόμα περισσότερη και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Μάλιστα στα...
0: Μ' αρέσει που το λες και εσύ πτώση και έχει κάψει τώρα το σύμπαν και το τσιμέντο.
1: Από τους 39 βαθμούς πάμε στους 35 μέγιστη, έτσι.
0: Ναι,
1: σημαίνει ότι ανήμερα του 15 Αύγουστου Αττική και Εύβοια ενδεχομένως να είμαστε κάτω από τους 30 βαθμούς. Σημαντική πτώση λοιπόν.
0: Κάτω από τους 30?
1: Να είμαστε εκεί στους 27-29, ειδικά στην Εύβοια.
0: Δευτέρα, Τρίτη, τι θα έχει, ξέρεις καθόλου?
1: Αρχίζει και ανεβαίνει από Δευτέρα γιατί κόβει το Μελτέμι. Εξασθενεί σταδιακά, ναι, από τη Δευτέρα και ο υδράργυρος αρχίζει και ανεβαίνει. Επανέρχεται βέβαια σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Να πούμε ότι τώρα τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι και το 15 Αύγουστο, η πτώση της θερμοκρασίας είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Κατά 2 με 4 βαθμούς.
0: Γιατί, να πούμε στον κόσμο τώρα, Ηλιάνα, ότι και τα μελτέμια και οι θερμοκρασίες που έχουμε είναι φυσιολογικά για την εποχή. Είναι η εποχή που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και έχουμε τέτοιους αέριδες και μελτέμια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό και περίεργο.
1: Όχι. Καθόλου. Ίσα-ίσα που έχουμε πει και θα το ξαναλέμε ότι είναι ευεργετικό το μελτέμι και βοηθάει στην διατήρηση της θερμοκρασίας. Όπως είδαμε και στην Ευρώπη, έχουν διανύσει έτσι έντονα καυσωνικά επεισόδια και στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει ένα ψυχρό μέτωπο στη βόρειο-ανατολική Ευρώπη και είναι αυτό μάλλον που μας επηρεάζει, είναι τα απομεινάρια, να πούμε, σε εισαγωγικά αυτού του μετώπου, και γι' αυτό πέφτει και τόσο πολύ ο υδράργυρος.
0: Και εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί εδώ που έχουμε και αυτό το μελτεμάκι, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Απλά μην κοιτάς τώρα που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και κάθε φορά φοβόμαστε και είμαστε με το 112.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι ότι δύσκολα περιορίζεται κάποια πυρκαγιά εφόσον εκδηλωθεί με αυτό το μελτέμι. Να πούμε βέβαια, νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει, ότι στη Μεσόγειο, εάν συγκρίνουμε τις τιμές θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας, αυτή τη στιγμή το Αιγαίο έχει τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ενώ στην Δυτική Μεσόγειο έχουμε ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, που δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Στο Αιγαίο, γιατί συμβαίνει αυτό? Λόγω των βοριάδων, του μελτεμιού.
0: Των βοριάδων, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα σε περιμένω και αύριο.
1: Φυσικά.
0: Πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε και θα πάμε προς την ομεριά.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 20 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4 ακριβώς. Μαρία Ντουρδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι οι εκπτώσεις στα Kondo Center δεν σταματούν ούτε τον Αύγουστο. Επιλέξτε το άρωμα που σας ταιριάζει με έκπτωση 35% για αγορές από 60 ευρώ και άνω στα brands Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Marc Jacobs, Nina Ricci και Donna Karan. Επίσης, στα Kondo Center θα βρείτε υπέροχες ιδέες για δώρα, τόσο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όσο και για εσάς τους ίδιους. Με αγορές δύο προϊόντων στα brands Prada, Armani, Yves Saint Laurent, Mugler και Miu Miu, έχουμε έκπτωση 30%. Να διαβάσω τα μηνύματα που στείλετε τελευταία και μετά να πάω στον καλεσμένο μου. Ο Μιχάλης μου λέει: Ανατολική Θεσσαλονίκη, έσπασε μία γλάστρα με αμίαντο που είχε αγοράσει κάποτε ο παππούς μου. Οι εταιρείες που ασχολούνται ζητάνε 1500 ευρώ για τη γλάστρα. Αλήθεια. Ο Δήμος δεν προσφέρει ούτε καν χώρο ασφαλής απόρριψης να το πάω εγώ ο ίδιος. Και απορούμε μετά γιατί βρίσκουμε κομμάτια αμιάντου σε κάδους. Τι λες, ρε, Μιχάλη. Λοιπόν, ο Δημήτρης, τι να λέμε, βρε παιδιά, στην Αγία Παρασκευή, όπου παρότι υπάρχει αρμόδια υπηρεσία με 24 ώρες, 48 ώρες εξυπηρέτηση, παραλαμβάνει τα βαρέα απορρίμματα, υπάρχουν οι αντικοινωνικοί συντημότες που κατεβάζουν στους κάδους και στα πεζοδρόμια ολόκληρη την ανακαίνιση του σπιτιού. Πολύ σωστά. Κατερίνα Κουρτή, είστε πολύ παραπάνω από μια χαρά, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τις ηλικίες, μικρός, μεσαίος και μια χαρά. Και ο Χάρης από τις Βρυξέλλες. Μετά το σχόλιο λέει του συναδέλφου: Ε, Παναγιώτη, έπρεπε να το βάλεις. Το είμαι μια χαρά, είμαι στα καλύτερά μου. Αγαπάμε όμως Τέξας και μένουμε στην τραγουδάρα. Λοιπόν, για να πάμε στην Τίνο, το πολύ ωραίο αυτό νησί που πολλοί κόσμος το αγαπάει τα τελευταία χρόνια. Και παραχτίζεστε κι εσείς εκεί. Μιχάλης Αλταμανίκας, ο οποίος είναι μαρμαρογλύπτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε ανέβει πολύ όμως, η Τίνος τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανέβει, καλά δεν λέω.
1: Έχει ανέβει, ναι, έχει πολύ κόσμο, ειδικά αυτή την εποχή.
0: Ναι,
1: και καλά πάει.
0: Όχι, φυσικά και τον θέλετε τον κόσμο, απλά λέμε να κάποια νησιά έτσι λίγο πρέπει να προσέξουν, λίγο πιο ήπια δόμηση. Έχω βγάλει πολλές φορές και διάφορους άλλους κατοίκους από το νησί, Μιχάλη.
1: Θέλει και ρέγουλα, θέλει και μέτρο. Για να μην χάσουμε το μέτρο, μην χάσουμε την ουσία του πράγματος.
0: Έτσι, αυτή την πολύ ωραία ομορφιά. Ναι.
1: Να. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: πιστεύω θα πάνε καλά όλα.
0: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, να είμαστε λοιπόν θετικοί. Εσύ, Μιχάλη, ασχολείσαι με την μαρμαρογλυπτική, που είναι έτσι κι αλλιώς μία τέχνη η οποία έχει διακριθεί στο νησί.
1: Εγώ, Μαρία, ναι, ασχολούμαι με το μάρμαρο, με τη γλυπτική στο μάρμαρο, επειδή εδώ έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση. Κάποτε ήταν γύρω στους 500 καλλιτέχνες από αυτό το χωριό που ζούσαν.
0: Ποιο χωριό?
1: Το χωριό Πύργος.
0: Εκεί είσαι κι εσύ,
1: Εδώ είμαι κι εγώ.
0: Ναι. Εδώ 500 μαρμαρογλύπτες,
1: 500 ικανοί μαρμαρογλύπτες, οι οποίοι δεν έμεναν εδώ, αλλά έκαναν την τέχνη αυτή σε άλλα.

0: αγοράζουμε, Μιχάλη. Ναι. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Ωραία. Πάντως υπάρχει παράδοση μεγάλη σε ό,τι επάγγελμα και να κάνει κάποιος. Υπάρχει το μεράκι. Ας πούμε, ένας που φυτεύει πατάτες θα κάνει τα λούκια του χωραφιού για τις πατάτες παράλληλα, εντελώς παράλληλα. Αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η τέχνη αυτή. Έβλεπα τους ανθρώπους που πετιόταν τα χαλίκια μέσα από τις πόρτες των εργαστηρίων, στο δρόμο. Δεν ήξερα όμως αν θα ασχοληθώ. Για άλλο επάγγελμα πήγαινα, αλλά τελικά με κέρδισε η τέχνη.
0: Εσύ για τι επάγγελμα πήγαινες, Μιχάλη?
1: Για φαροφύλακας ήθελα να γίνω, επειδή είναι το επάγγελμα του πατέρα μου και ζούσα από 7 έως 12 χρονών σε ένα φάρο.
0: Α, ζούσε σε φάρο.
1: Ζούσα τα καλοκαίρια, πήγαινα να του κάνω παρέα την αναμονή του περάσματος του φαρόπλοιου.
0: Και θυμάσαι, Μιχάλη, έτσι τους ήχους και πώς είναι να είσαι το βράδυ μέσα στο φάρο. Τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει?
1: Ένα βουητό δυνατό του ανέμου, ένα καμπανάκι όπως γύριζε ο φάρος για να επιβεβαιώνεται ότι κάνει τη στροφή και τρέχει το φως πέρα-πέρα, αριστερά-δεξιά. Αυτό θυμάμαι, και θυμάμαι και τη μέρα τις φωνές των γλάρων που με ξυπνούσαν, που είναι αγαπημένο μου πλέον θέμα στο Μάρμαρο, η γλάρη.
0: Α, γι' αυτό και συχνά χαράζεις γλάρους, ε?
1: Βέβαια, ναι. Γενικά αυτά τα χρόνια, Μαρία, μπήκαν μέσα, δηλαδή ενώ τότε δεν το καταλάβαινα, τυπώθηκαν, έγιναν ένα τα βιώματα αυτά και τώρα βγαίνουν ξεκούραστα πάνω στο Μάρμαρο. Τα οίκια, δελφίνια, είπαμε γλάρους, φουρτούνες, τέτοια πράγματα.
0: Τι ωραία, τι ωραίος καλλιτέχνης που είσαι, Μιχάλη. Αυτό που μου πες πριν, που λες ότι από τις πόρτες πεταγότουσαν τα χαλίκια από τα Μάρμαρα και τα θυμάσαι εσύ αυτά, γιατί το είπες, σου είχε εντυπωθεί?
1: Ναι, πήγαινα να πάρω ψωμί για το σπίτι και έβλεπα, περνούσα από εργαστήρια μπροστά και έβλεπα κομμάτια, μεγάλα κομμάτια μαρμάρου, όπως ξεβελώνιζαν. Βελώνι είναι ένα εργαλείο μυτερό λίγο που βγάζει μεγάλο κομμάτι του μαρμάρου. Έβγαιναν έξω, δηλαδή ενώ γινόταν μέσα η δουλειά, κάποια κομμάτια έβγαιναν και στο δρόμο. Και έλεγα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αγωνίζονται.
0: Και πώς έγινε αυτή η αλλαγή, ρε Μιχάλη, από φαροφύλακας που ήθελες να συνεχίσεις του πατέρα σου, λες, ασχοληθώ με το μάρμαρο, τι άλλαξε?
1: Ναι, άλλαξε ότι σταμάτησε να παίρνει φαροφύλακες το κράτος μας και ξαφνικά λοιπόν είπα να μην κάθομαι μετά από τα 12 χρόνια μου και πήγα σε ένα ξυλουργείο και δούλεψα τα καλοκαίρια για να μην κάθομαι. Και εκεί είχα την τύχη να συναντήσω έναν άριστο ξυλογλύπτη και έκανα 3 χρόνια μαζί του κοντά στο ξύλο την τέχνη. Αυτό ήταν η αρχή. Μετά 15 χρόνια πήγα στη σχολή καλλοτεχνών που έχουμε εδώ στο χωριό. Πέρασα άριστα ξυλόγλυπτα, γιατί σχέδιο δεν ήξερα, δεν ήμουν πολύ δυνατός στο να κάνω κεφάλι, ας πούμε. Και μετά συνέχισα στο μάρμαρο με πολύ δύναμη.
0: Μπράβο. Από μικρός δηλαδή υπήρχε αυτή η έφεση, την καλλιέργησες και αυτό. Σήμερα πια έχεις το δικό σου εργαστήριο στον πύργο. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις, Μιχάλη? Όταν παίρνεις ένα κομμάτι μάρμαρο και το βλέπεις μπροστά και το έχεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα ακατέργαστο, έτσι? Ένα κομμάτι μάρμαρο, δεν έχει κανένα σχέδιο, τίποτα.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάς, πώς ξέρεις ότι θα πάρει σιγά σιγά αυτομορφή, δηλαδή βάλε με λίγο στον κόσμο αυτό.
1: Αυτό καταρχήν, μία ιδέα είναι το σχήμα του μαρμαρού. Εμένα μου αρέσουν να βρίσκω ακανόνιστα κομμάτια μάρμαρο και από το σχήμα βρίσκω το θέμα. Τώρα που μιλάμε είναι καλοκαίρι. Από τον Οκτώβριο, πρώτο ο Θεός, ξαπλώνω τα μάρμαρα στο έδαφος του εργαστηρίου μου και τα αφήνω εκεί και τα κοιτάω. Και κάποια στιγμή μου φωνάζει, μου λέει φεγγάρι, μου λέει ήλιος, μου λέει κάτι. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, για να πάει στον μπάγκο το μάρμαρο, πρώτα έχω βρει το θέμα. Δηλαδή, αφού το τοποθετήσω πάνω στον μπάγκο εργασίας, σιγά-σιγά μετά κάνω το σταυρό μου και ξεκινάω.
0: Πολύ ωραία έτσι πως το λες. Πραγματικά πολύ καλλιτεχνική φύση είσαι. Δηλαδή, άρα σε πάει το μάρμαρο.
1: Το
0: σχέδιο, το μάρμαρο θα σε οδηγήσει σε αυτό που θα το φτιάξεις, ε?
1: Το μάρμαρο είναι φίλος μου. Το αγαπάω τόσο πολύ που με οδηγεί. Δηλαδή το κοιτάω. Καμιά φορά μπορεί να μου οδηγήσει και ένα τραγούδι. Μπορεί να μου οδηγήσει και ένα όνειρο σε ένα θέμα. Αλλά το μάρμαρο, επειδή το έχω έτσι ακατέργαστο μπροστά μου, το αφήνω. Δεν μπορώ να την βρω αμέσως την ιδέα. Το αφήνω και το βλέπω. Βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Κάποια στιγμή έρχεται η έμπνευση.

0: και την έμπνευση δεν θέλω να τη χάνω, οπότε αν δεν μπορώ να το δουλέψω την ίδια στιγμή, το σημειώνω, σημειώνω το θέμα. Και μετά έρχεται η κατάλληλη στιγμή, νιώθω τυχερός, Μαρία, που κάνω αυτή την τέχνη, που σμιλεύω το μάρμαρο και νιώθω ότι με σμιλεύει και το μάρμαρο. Δηλαδή η ενασχόληση με την τέχνη σε φτιάχνει, σου φτιάχνει το χαρακτήρα, σε απαλλάσσει από αχρίαστες σκέψεις, από ζήλιες, από μικροκακίες, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, οπότε αυτό είναι το καλό που μου αρέσει.
1: Μα τι ωραία, ξεστή. Κάθε φορά που απολαμβάνω να σε ακούω, γιατί είσαι πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνεις και γι' αυτό μου αρέσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί βλέπω, ας πούμε, και στη σελίδα ούρνες, νυπτήρες, καθρέφτες που έχεις κάνει, τα ανάγλυφα, όλα αυτά. Έρχεται ο κόσμος, αγοράζει, τον ενδιαφέρει, μαθαίνει για τη μαρμαρογλυπτική. Και πριν μου πεις και αυτό, να απαντήσουμε και στο ερώτημα της Γιάννας, αν υπάρχει σήμερα σχολή μαρμαρογλυφίας και αν υπάρχουν νέοι τιμιακοί καλλιτέχνες. Δηλαδή, εσύ θα μάθεις τώρα σε κάποιον άλλον να συνεχίσει.
0: Υπάρχει σχολή καλών τεχνών εδώ στο χωριό και μάλιστα έγινε και πριν ένα χρόνο ανώτερη. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Νέοι άνθρωποι δεν πολύ ασχολούνται. Τουλάχιστον από εδώ, από το χωριό, ας πούμε, δεν βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Αλλά το παρήγορο είναι ότι βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους από όλο τον κόσμο να κάνουν σεμινάρια γλυπτικής που κάνω εγώ συχνά.
1: Α, δηλαδή έρχονται, ας πούμε, από ποιες χώρες και παρακολουθούν?
0: Από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Αμερική. Έρχονται είτε να κάνουν ένα τρίωρο μάθημα, είτε να κάνουν δύο εβδομάδες. Με δίψα στα μάτια τους, δηλαδή βλέπω ένα φως στα μάτια τους, στην αρχή ένα δισταγμό και ένα φόβο, μήπως χαλάσει, τους εμψυχώνω εγώ και σιγά σιγά αλλάζει αυτός ο δισταγμός, φεύγει και βλέπεις μια φωτεινότητα, μια λάμψη και στο τέλος πια που το υπογράφουμε, τους βοηθάω να γράψουν τα αρχικά τους, εκεί πια είναι, με αγκαλιάζουν, φωτογραφιζόμαστε. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Τώρα που σου το λέω, έχω να τριχιάζει σύγκορμος από τη χαρά μου. Δηλαδή, το νιώθω αυτό που σου λέω.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή τη χαρά, να ξέρεις, μας τη μεταφέρεις και σε εμάς. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να είσαι καταπληκτικός δάσκαλος.
0: Χαίρομαι πολύ. Προσπαθώ, ξέρεις, τους πλησιάζω όχι ως δάσκαλος. Γίνομαι συμμαθητής. Και έχει μεγαλύτερη επιτυχία αυτό. Τους πλησιάζω στο φιλικό, τους εξηγώ, κάνω και σε παιδιά. Φέτος έδειξα σε ένα παιδί από μόνος μου, 2 χρονών. Αν μπορείς να το πιστέψεις, 2 χρονών. Οι γονείς που μου είχαν κάνει κλείσει το μάθημα, έκαναν οι 2 γονείς και η αδερφή του μικρού παιδιού, 6 χρονών. Και λέω, το παιδί αυτό γιατί να μην κάνει.
1: Μέτρο και το δείχνω το παιδάκι πώς μπορούσε να βάλει τα χεράκια του πάνω και να χτυπήσει με το μάρμαρο, ας πούμε, το σφυρί, να το σμιλεύσει.
0: Δεν μπορούσε το σφυρί, μπορούσε το καλέμι όμως. Εγώ λοιπόν είπα το σφυρί. Ναι, αυτό το έχω, άμα θέλεις, άμα βρεθούμε, να στο δείξω και ένα βιντεάκι να το δεις.
1: Να μου το στείλεις, θέλω να το δω αυτό.
0: Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, να μου πεις πώς. Πάντως ο ενθουσιασμός του δεν περιγραφόταν, του παιδιού, στο τέλος.
1: Μα γιατί και εσύ ρε Μιχάλη, είσαι τόσο αγνός άνθρωπος, γι' αυτό και έτσι έρχονται εκεί και θέλουν προφανώς να μαθαίνουν από σένα. Τώρα που έχει και περισσότερο κόσμο στο νησί, έρχονται, σε ψάχνουν, αυτό που σου είπα και πριν, αγοράζουν, μαθαίνουν για την τέχνη εκεί στην Τίνο.
0: Η αγορά είναι ένα θέμα. Αγοράζουν, αλλά όχι πολύ, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί ας πούμε πιο παλιά αγόραζε πιο πολύ ο κόσμος. Τώρα έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και μειώνεται, δηλαδή προτιμάει να φάει το γλυκό, ας πούμε, που φτιάχνουν εδώ στο χωριό, να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο πιο πολύ παρά το μάρμαρο. Αλλά πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι με μεράκι που θα δουν κάτι όμορφο και θα μπουν μέσα. Εγώ δουλεύω με τελείως διαφορετική λογική. Μ' αρέσει πολύ να μην δουλεύω τόσο με παραγγελίες, όσο να δουλεύω ένα χρόνο διάφορα κομμάτια, κάθε χρόνο, να τα προτείνω στον κόσμο, πράγμα δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις αν θα πουληθεί, πότε θα πουληθεί, αλλά δουλεύω ελεύθερα και κάνω δύσκολα κομμάτια.
1: Ναι, αλλά ωραία όλα αυτά τα ρομαντικά που λέμε και εμένα μου αρέσει πολύ που σ' ακούω και ο Φάρος και τα όλα ωραία όσα είπαμε. Είναι όμως και θέμα επιβίωσης. Μπορείς να επιβιώσεις από αυτό?
0: Δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις μόνο από αυτό, γι' αυτό αναγκαστικά ασχολούμαι και με κάποια άλλα που βοηθάνε, με κάποια δωμάτια, με χίλια δυο. Αλλά πάντως, εντάξει, θέλει αγώνα. Όπως όλοι οι άνθρωποι αγωνιζόμαστε και εσύ αγωνίζεσαι στο πόστο σου, Αγώνα θέλει. Θέλει υπομονή και για να δημιουργήσεις το έργο και για να το πουλήσεις.
1: Παντού, Μιχάλη, αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα.
0: Παντού αγώνα. Αλλά και χωρίς αγώνα δεν θα έχει και γούστο. Δηλαδή, η δυσκολία εμένα μου δίνει τροφή, μου δίνει ζωή.
1: Τι ωραίος καλλιτέχνης που είσαι, ρε Μιχάλη. Τι ωραίος καλλιτέχνης.
0: Θέλω να ανταμώσουμε και από κοντά κάποια στιγμή.
1: Και εγώ θέλω να ανταμώσουμε για να τα δω αυτά τα έργα όλα από κοντά, να μην μένουμε μόνο σε αυτά. Τόσες φορές έχουμε μιλήσει. Δεν έχω δει από κοντά τι είναι αυτά τα φοβερά καλλιτεχνήματα που κάνεις.
0: Αυτό, ναι. Αυτό. Έχω ένα χώρο έτσι φωτεινό. Κάθομαι τώρα αυτή την εποχή. Δεν πολύ σκαλίζω επειδή είναι εποχή προσέλευσης κόσμου. Αλλά ξέρεις τι κάνω. Γράφω τις σκέψεις μου. Ας πούμε, αυτές τις μέρες έχουμε μια ομαδική έκθεση στο χωριό μας, Μαρμαρογλυπτών, και επειδή είχαμε επιλεγεί στην άειλη κληρονομιά της UNESCO, η Μαρμαρογλυπτική της Τίνου, και είναι 10 χρόνια συμπληρώνονται.
1: Πού τις γράφεις τη σκέψη σου?
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτική. αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
0: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
8: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

Νόμισες, λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες, πλήγωσες.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργείς

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα. Θα είναι τρελό.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Ρε! Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
18: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πρακτικά.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν μπάλα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου